0: Εντάξει. Όλο θες να σε ξύρουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλο
1: θες...
0: Ελαφάκι μου.
2: Έλα, είναι Γρηγόρη, σοβαρέψου μπροστά στον κόσμο τώρα.
0: Κακό ελάφι.
3: Ωπω, έγινε σκηνή. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Κωνσταντίνου.
1: Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Άντε πάτε το.
7: Λέω με τα σκάφη πήγαμε χθες κάτω εκεί στον Πειραιά και θυμηθήκαμε που ο Γιάνγκος είχε πει τον Αλέξη: Σήκω! Σήκω, φύγε από το σπίτι να πας να μείνεις στο σκάφος. Σκληρό ήταν, φίλε. Πολύ σκληρό.
8: Έχω κρατήσει ένα μπλουζάκι του πρώην μου.
9: Και τι κάνεις με αυτό?
8: Πεντζάμια, κυρίως.
7: Δεν είμαι καλά. Θα πάω στη γιαγιά μου να μου πει ότι αδυνάτησε.
9: Εκτός από τη μονάχους μονάχους και την καρέτα καρέτα, ποιο άλλο είδος είναι προστατευόμενο? Εσύ και εσύ και η σκάφη σκάφη.
6: Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
7: Πώς λέγεται το ψωμί?
6: Ελά, είναι πανευκολούρα.
7: Πώς.
6: Πολύ σπορό.
9: Όχι.
6: Έλα, καλό.
7: Πώς λένε κούκλα? Νία. Από τα Αντωνία. Από το άδειαζε μου τη γωνία.
10: Μια χιλόπιτα παρακαλώ.
9: Αφεντικό δώρο θα πάρουμε. Νονά, δεν έχετε?
11: Αν μιλούσα τα λεφτά θα ήταν τέλεια η ζωή.
9: Κράση, τι έχεις και μαλώσεις μόνο τον κόσμο? Δίκιο.
6: Έτσι.
7: Η μέση ελληνική οικογένεια έχει διδακτορικό στο συναισθηματικό εκβιασμό. Μόλις σήμερα έμαθα ότι το eyeliner δεν είναι αεροπορική εταιρεία.
6: Έλα, ήταν καλό.
7: Καλό ήταν το eyeliner.
6: Γιατρέ, γιατρέ, τι έδειξε η εκτινογραφία? Έχει στην αριστερή τσέπη 50 ευρώ. Φέρτα.
9: Ο Λεωνίδας, ήταν μεγάλος εγωιστής. Κοιτούσε μόνο τη σπάρτη του.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. 104,7.
6: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρακαλώ.
5: Κύριε Γιάννη, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
4: Καλά, ποιος είναι?
5: Έμαθα ότι ψάχνετε κάποιους για να δουλέψουν εκεί στην εταιρεία.
4: Τι ειδικότητα έχει?
5: Καταρχάς πήρα στην εταιρεία στη Γαβαλάς Kitchen,
4: Μάλιστα.
5: Εγώ είμαι μάγειρας.
4: Μάγειρας.
5: Τι έχει η εταιρεία?
4: Πλακουζίνα.
5: Αμάν, αμάν, μπερδεύτηκα. Νόμιζα το Kitchen ότι μαγειρεύετε. Αμάν, κύριε Γαβαλά, συγγνώμη. Εγώ μόνο μαγειρεύω, γιατί το Kitchen με μπέρδεψε. Έχω κάνει Γερμανία. Sprechen Sie Deutsch, ein, zwei, drei. Καταλάβατε? Deutschland, βέβαια. Deutschland, München, München, München, München.
4: Είστε πολύ καλή πρόφορα, μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Μπέν München, München, Mr. Gavala. Mr. Gavala, Mr. Gavala, München, München.
4: Τα γερμανικά είναι λάθος.
5: Warum? Sprechen Sie Deutsch?
4: Εγώ δεν μιλάω, ούτε εσείς μιλάτε όμως.
5: Μιλάω, I spreche τον Deutsch. I been in München. 1973, December.
4: Με πολύ καλή προφορά.
5: No, καλή προφορά, έφυγα πολύ μικρός, 2 χρονών από εκεί.
4: Α, εκεί μάθατε να μαγειρεύετε λοιπόν?
5: Όχι, εδώ, εδώ, Ελλάδα.
4: Α, άρα χαίρετε να φτιάχνει μουσακά?
5: Μουσακά, νο, μουσακά, όχι μουσακά, όχι μουσακά. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχετε και memories, αναμνήσεις,
4: Όχι, χθες είχα τις αναμνήσεις, όχι σήμερα.
5: Πόσο καιρό κλείνατε, Mr. Gavala?
4: Αυτό το έχω διαγράψει από το μυαλό μου.
5: Μα αφού έχετε επέτειο γάμου, Mr. Gavala.
4: Γι' αυτό το έχω διαγράψει, να μην κάνω ροδόρο.
5: Πώς?
6: Mr. Gavala, λίγο τσιφώτης.
5: Είστε τσιφώτης?
4: Λίγο, όχι πολύ.
5: Α, λίγο!
4: Έτσι με λέει η γυναίκα μου, ό,τι και να κάνω, τσιφούτι με ανεβάζει, τσιφούτι με κατεβάζει.
6: Αλήθεια, λες, έπεσα μέσα.
5: Μεγάλη κουβέντα είπες, Mr. Gavala. Ό,τι και να κάνεις, ποτέ δεν χαίρονται,
7: Χρόνια πολλά!
6: Χρήστε, βγήκε.
5: Να σε καλά, Γιάννη μου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
8: Everybody be cool!

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Κατέβηκα στο μοναστηράκι το Σάββατο με τον Αναστάση, πήγα βόλτα και βρήκα μια πολύ γλυκιά κυρία, μια ήταν από την Αγγλία. Πώς λέγεται η γιαγιά στα αγγλικά?
6: Grandmother. Πώς την έλεγες εσύ?
5: Hello, hello.
6: Γιατί?
7: Γιατί?
6: Γεια, γεια.
5: Ναι.
6: Hello, hello.
5: Γιατί γελάς, ρε, πώς να την πω?
7: Hello, hello.
6: Τον παππού πώς θα τον έλεγες, δηλαδή?
8: Η ανάμνηση από την κρίση θα σου μείνει για forever.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
10: Σε βαριά μήνα ψυχοτα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hit

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Σκέψω ότι οι γονείς μου ήταν τόσο φτωχοί που αν δεν ήμουν αγόρι δεν θα είχαμε τι να παίξω. Έχουν μεγάλη γιορτή όμως στην Ινδονησία τώρα αυτό το τρίμηνο, δεν ξέρω γιατί. Ήτανε κάτι Ινδονησία εδώ πέρα και χορεύανε και τους ζω ότι χορεύεται. Μου λέει Ινδονησιώτικα. Δηλαδή, εγώ έχω 3 παιδιά, έτσι.
7: Ναι.
6: Ήθελα να σου πω ότι έχω χάσει τόσα παιδιά από μαλακιά μου. Δεν μπορούσα να το πω.
7: Συγγνώμη κύριε, έχετε τεστ εγκυμοσύνης?
8: Ναι.
7: Είναι δύσκολες οι ερωτήσεις.
6: Πήγα για casting στο Next Model, ξέρεις τι μου είπανε?
7: Τι?
6: Next. Εσείς τι κάνετε το τρίμερο, πήγατε κάπου?
8: Εγώ εδώ ήμουν στην Αθήνα.
7: Και εγώ εδώ. Πήγα για μπάνι. Μάλιστα.
6: Γιατί έχω πολλούς φίλους που φύγανε και τους λέω γι' αυτό. Γομπινέδες και άφραγκοι, πολλοί φύγανε το τρίμερο.
7: Κατάλαβες, άμα του λέγαμε ότι φεύγαμε, θα μας έλεγε φτωχομπινέδες και άφραγκοι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
3: Ποντηρόδο μία ολόκληρη εβδομάδα και μετά να σας αποχαιρετήσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι από Σεπτέμβρη. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο? Όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Ότι λες πάμε ρε παιδί μου, το λες το πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε διακοπές, πάμε βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκος συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και εμείς πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί ξεκινάει το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και για σήμερα, τρίτη τελευταία μέρα του Ιουνίου.
4: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 2,2 και όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε και είναι γνωστή νομίζω πλέον Instagram πρώτα απ' όλα. Καταρχάς να πω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας και μου ευχηθήκατε για την βάφτιση του γιού μου την Κυριακή. Και χθες τα μηνύματά σας ήταν άπειρα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε το Viber του σταθμού μας 6936101022 και στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε, όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε, όλα τα μέσα επικοινωνίας τα έχουμε. Αρκεί να βρούμε ένα έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε την καλημέρα σας. Τώρα, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Avin Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, είναι η σωστή στιγμή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Διλήμματα ζωής, κλασικά διλήμμα έχουμε βάλει. Για πάντα τώρα, Νικόλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε τον πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωή.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, καταλαβαίνετε.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση.
1: Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: 2. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω. Θα μου πει ότι.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικό διεύθυντη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τη το πούμε.
2: Έχει κόμμα.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει κόμμα.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά. Ποιο θα τη το πει.
0: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
2: το δεύτερο,
0: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο είναι το δεύτερο?
2: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
3: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσε με, μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς. Και τελικά δεν έχεις αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
3: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
3: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
3: Να πάνε να του πιστεί ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
3: Ότι με έχεις μάθει στα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψες, τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζεις.
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
3: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρας είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος σου έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
3: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
3: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
2: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά μου.
3: Ναι.
1: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει.
3: Ναι, αλλά,
1: αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
3: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι, ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
3: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
3: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
3: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα
1: και
2: κάνει κάτι
1: κακό
2: άλλο.
1: Αυτό.
3: Ναι.
1: Γιατί?
3: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα.
3: Δεν
1: τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
3: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
3: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί
1: της. Με τη γυναίκα του.
3: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
3: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: πράγματα. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
3: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες είναι νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
3: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
3: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι. Καταρχάς είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
3: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
2: Μας έχει ευθυλίσει.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι γίνεται.
2: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
0: Ναι.
2: Και
0: φυσικά
2: πρέπει να ανοίξει το σώμα της και να μιλήσει. Γιατί, Παναγή μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
0: Αλλά
2: και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο για τη γυναίκα μου.
3: Ορίστε.
2: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
4: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο, να τα λέμε κι αυτά.
1: 2,80.
2: Κατάλαβες. Ναι, πρέπει να ανοίξει, γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
4: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες,
2: όχι,
4: γιατί.
2: Όχι, δέσω λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις, τέλος πάντων. Μπορεί όντως, μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
4: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει και, δεν θα το μάθει κιόλας, δεν θα της το πει, υποθέτω.
2: Πρέπει και κάποιος να το, κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
4: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
2: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι
3: δική σου έκφραση.
4: Ωραία. Ναι, αλλά
2: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Ότομπιάνγκι, έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
4: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Περιφορά σου είναι διαφορετική.
4: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
2: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
4: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
3: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
2: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, τη λέω αγάπη μου και να τη σου πειρά. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
4: Κάτσε όμως, Ρεσί, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις, ρε φίλε. Εγώ, εμένα δεν μου το πας.
2: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
4: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
2: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
4: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
3: Μα μου έκανε συνέχεια δώρα και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
2: Ούτε το αντάφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
4: Εγώ, παιδιά, συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
3: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
1: Και σε ποια τα παίρνεις.
2: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
4: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε
3: τίποτα. Εσύ είσαι πονηρός, λοιπόν.
2: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
2: Τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιος θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
1: Επαναγή.
3: Εμένα πάντως.
4: Ναι, γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
3: Έλα, ρε Παναγή τώρα.
4: Γιατί όχι.
2: Παναγή,
4: εγώ διαφωνώ.
2: Παναγή,
4: ναι.
2: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
2: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
4: Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
2: Ο προβληματισμός, λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
4: Προφανώς, αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, και αυτό λέω, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
3: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
2: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
4: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
4: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πώς θα συμβουλεύσει.

0: συγκρίνεται.
1: Φυσικά, το ίδιο θα σε συμβουλέψει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
2: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει, ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
1: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου, θα σε συμβουλεύσει ο σύντροφός σου.
3: Έτσι, που
1: σε ζει κάθε μέρα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μία γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
4: σύνολο. Δεν τον ακούτε και τον πολύ τον Πανάγη.
2: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένα την άποψή του.
4: Είναι γολοδάχτυλο, δεν είναι.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σα, γεια σα.
3: Το όνομά σα.
6: Εγώ στη θέση τη. Έλλη. Εγώ στη θέση τη θα κοιτούσα. Να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι αλλάξει.
2: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
6: δηλαδή,
2: πουθενά.
6: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
2: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
6: Και στα υλικά αγαθά. Και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά, λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του, καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
6: Και εμένα αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
2: Ναι, δεν.
6: Γιατί τσεκάρει.
2: Πολύ πιθανό.
3: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
2: Ναι, να, όμως που την πειράξαν τα δώρα.
6: Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις.
3: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
2: Να, όμως που
3: για κάποιο
2: τώρα.
3: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φτηνό.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε
3: δεδομένο
2: το
3: λόγο που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπο σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
2: Τι να πει, Ρινάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
4: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
2: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
3: Ναι, να το πει.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
6: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
2: Ναι.
6: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
4: Είστε καλά.
7: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις με τα Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλειά σου απλή και εύκολη, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα του Σφαίρα και θα ξεκινήσω με την ταξιδάρα μας και τη δωράρα μας, γιατί το διεκδικείτε αυτό το ταξίδι και πρέπει να το διεκδικήσετε με αγάπη, να το πιστέψετε ότι θα το κερδίσετε για να το κερδίσετε στο τέλος. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η κλήρωση θα γίνει, παιδιά, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, 1η του μηνός. Αύριο 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα κάνουμε την κλήρωση. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μαζί με το Σφαίρα σε στέλνουν σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ικτογραμμή της Γαλλίας. 7 ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Αυτοκίνητο σου δώσαμε. Ταξιδάρα σε στέλνουμε. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια μας με Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο 19619, γράφοντας από το κινητό σου Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Οπότε στέλνεις μήνυμα γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Επίσης όμως μπορείς να στείλεις και μήνυμα για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα είναι ο Ακύλας με το Press Star Summer Tour Powered by DAY. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber για αυτό, για τον Ακύλα, για προσκλήσεις. 5 διπλές έχω. Ονοματεπώνυμο Ακύλας και το τηλέφωνό σου. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Στα είπα όλα. Στα είπα όμορφα. Στα είπα σωστά. Στα είπα τυπικά. Να πω και τις καλημέρες τώρα. Καλημέρα στην Εκταρία που μας ακούει από τον Κολονό. Καλημέρα στη Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη από το Κερατσίνη. Στον Παύλο από το Εγάλιο. Παύλο μου, χρόνια πολλά για εχθές που γιόρταζες. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Μην φύγει κανείς.
7: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
18: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
19: Καλύτερα Καλμπαρί.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Και κάπως έτσι, με αυτά και με αυτά, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7 και για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, από την Κύπρο μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Από άκρη σ' άκρη, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους σας που μπορεί να είστε διακοπές ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Και ποιο είναι αυτό? Game over στο hangover, να ξέρεις. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime και πολλά ακόμη. Θα μπείτε και θα τα δείτε και θα τα γνωρίσετε όλα, γιατί είναι πραγματικά το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, μια πρώτη πρόγνωση. Κάτι μπορώ να κάνω, να βάλω το χεράκι μου, να σας ενημερώσω έτσι εσάς τους πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ, η κοινότητά μας παρέα. Για πάντα το ρενικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο ίσως και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36, στις υπόλοιπες περιοχές 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Που όπου, παιδιά, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ε! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, κλιματιστικό στο φουλ, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Και μιας και λέω για κλιματιστικό, θα σου πω και για Inventor. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, του Brickad το μήνυμα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οπότε ο χρήστης Brickad αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Brickad το επόμενο τραγούδι.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά είναι από τη Unifarma. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τι έχω αποσχεθεί και αν ξεχνάω κάποιον. Στο φίλο μου τον Πέτρο να πω την καλημέρα που μου στείλε το μήνυμά του, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φιλιά, πάρα μα πάρα πολλά. Είμαστε πολύ εδώ, ρε παιδί μου, τι να το κάνουμε. Είμαστε σύσσωμοι, το σύσσωμο το πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω και μια καλημέρα στην Αλίκη που μας ακούει από την Άξο. Φιλιά, πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που είσαστε τώρα διακοπές, έχετε ξεκινήσει, πηγαίνετε, προσοχή στους λαγοκέφαλους, να τα λέμε και αυτή είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν θα μας αφήσουν ούτε καλοκαίρι να χαρούμε. Είναι καταπληκτικό. Στείλτε μου κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, το σκέφτεστε για τις διακοπές. Σας προβληματίζει αυτό το θέμα στην παραλία? Γιατί άμα είναι να φοβόμαστε και να πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, πραγματικά δεν γίνεται δουλίτσα φέτος. Μας έχετε τρελάνει, μας έχετε ταράξει, να πούμε. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, ρε παιδί μου, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στα Γιάννενα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Τάσο, στο φωτογράφο της καρδιάς μου που ήταν εδώ δίπλα μου στη βάφτιση του γιού μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα και για σήμερα μάλλον, 3η 30 Ιουνίου 2026. Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
1: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
0: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά. Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
2: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
1: Άρε, Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
2: Έχει πάρει μπλάκα ότι κατέβει στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
0: Από αυτό δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
2: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται να πούμε.
2: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
2: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, ένα πολύ ωραίο γκόμενο.
2: Ναι. Κούκλος. Καταγωγή. Ψηλός.
3: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος. Είναι, παιδιά, είναι. Πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου? Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων. Αυτό είναι.
2: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
3: Ναι, ένα σκύρο μου.
0: Βάλ το ρε Νίκο, ένα τα
3: καλύτερα. Μόνος ή ο άντρας των ονείρων μου.
2: Μπράβο, Γιώργο.
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε?
2: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει?
3: Εγώ το πω.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτό τον άντρα. Και δεν υπάρχει πια κανένα
1: γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων. Ναι, ρε Παναγία, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε, αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι...
2: Στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
3: Επί τη εμφανίση αγόρασε,
0: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
2: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
3: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
3: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
1: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήτανε και. Θα σας το πω λίγο.
3: Τσουτσούνι αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
3: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δε βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
3: Κάτσε, για να
0: το καταλάβω τίποτα.
3: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και 2 από κάτω, από πάνω.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Καλά, okay. Το βαλέ.
0: Πρόσεξε.
3: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι. Oh.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
3: Όπα, όπα, κάτσε.
2: Έγινε ανατροπή.
3: Τι είναι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε και στο μίκρος και στο.
2: Λες πως πήγε να την πατήσει.
3: Τα κρύα τα νερά, μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια τώρα λέει, όπου μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος, Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτές τις συζητήσεις.
2: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
3: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα, δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο θα βλέπω το.
3: Α, την προδιαθέτει αυτό.
2: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
1: Ναι.
2: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει.
1: Πού οφείλεται καταρχά, πιστεύετε ότι.
3: Στο κρύο το νερό.
1: Στο κρύο το νερό. Μήπω έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
0: Τι είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
3: Τρομπέτα λέγεται.
1: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
2: Είναι μηχάνημα.
1: Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις φουσκώνει και μέχρι.
0: Πώς το κάνει.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
1: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
2: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
1: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λες.
3: Να το.
2: Έτοιμο!
3: Επίθεση!
1: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις?
1: Για να φουσκώσει, κάνεις
2: μια. Και γιατί όχι?
1: Έλα, μπορείτε. Έλα, γιατί είπα να γίνει το, δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Πρώτη φορά.
3: Ρε Παναγί, ρώτα μας τώρα.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ένα σου πω κάτι. Γιατί δεν μου κοπιέσαι.
1: Όχι, κάνει λέγε.
2: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω, Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε αισθητήση όταν το κάνεις.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Γρηγόρη, εσύ πού είσαι αυτό.
3: Να το πάλι.
0: Τι έγινε.
3: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
3: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
2: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
3: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
3: και άλλοι
0: ναι,
3: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
3: Θα
0: ναι,
3: βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
3: Και θα λένε,
2: γράφει
3: κοίτα.
2: Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
3: Πού το πα. Θα λέει η Κονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες ήταν καλεσμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
2: Υπέροχο όνομα.
3: Ναι,
1: τζίνι.
2: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
3: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
2: Μπορεί η παιδιά να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
2: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
2: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
3: Θα βάλει κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
3: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
0: Για να φουσκώνει.
3: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
1: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
3: Βάλε κάλτσα, ναι. Ήταν
2: κάλτσες.
3: Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση, τα κανάλια
1: μπορεί,
3: ήταν
1: λέει,
3: να βάλε κάλτσα.
1: Μπορεί, έτσι όπως φαίνεται έτσι. Το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
1: Εσύ θα πεις, άμα θα
0: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί
2: σου. Σήκω πάνω, σήκω πάνω.
1: Γρηγόρη μου.
2: Σήκω τώρα πάνω.
3: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το
3: Γρηγόρη. Τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Ε! Μην το πιάνει, ρε, θα το δούμε μόνοι μα.
3: Βλέπει.
2: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
1: Και λέει ότι ο Γρηγόρη βάζει κάλτσα.
2: Σήκω Παναγί πάνω.
1: Δεν βάζει κάλτσα.
2: Ο Γρηγόρη είναι πεταχτούλη. Εσένα
1: δεν βάζει κάλτσα.
3: Τι ξαφάνει. Μπορεί να πλακεί.
1: Πάει προ τα μέσα.
0: Να πάρει τα
3: ξαφάνει. Ναι.
2: Γιώργο, για σήκω πάνω.
3: Παιδιά μα κόθω εγώ θα.
2: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
3: Δεν μπορώ να κάνω.
1: Τι κάνει τώρα, κοιτά τα πουλιά των άλλων.
2: Σήκω πάνω.
0: Νίκο, για σήκω και σήκω.
3: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
1: Κοιτάξτε το Γιώργος.
3: Μα σκοτώ θα. Θα πάνε καμπάνες.
2: Πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
2: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η Γιώργος.
1: Πώς θα κάτσω τώρα, τι να κάτσω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
1: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
2: Τίποτα, τίποτα καλούδες.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
2: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
1: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
0: Ας το πουλί μου ήσυχο, φτύστο, μια χαρά την κάνει.
1: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
2: ναι,
1: η ιστορία.
2: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
0: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία της μαζί μας.
2: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
0: Πώς.
2: Όπως είναι το φτωνό.
0: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
1: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό συμβαίνει. Εγώ ας πούμε από τότε που πάχυνα.
0: Γρηγορή, σταμάτα να μιλάς.
2: Σταμάτησε εγώ κι εγώ.
1: Καλά σου το λέει. Πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
0: Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
1: Μα το υπάρχει, δηλαδή κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
0: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
1: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
1: Όχι. Τότε
2: ρε, παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
0: πέρασε πολύ καλά.
1: Αυτό, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, φίλε.
2: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
0: Ναι. Καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
2: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
1: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει άμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
4: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
5: Τι να μας κάνει.
4: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
5: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος, θα έλεγα, από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker. Βρες τη λύση online προστασίας της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα εδώ παρέα θα είμαστε στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 10. Και σήμερα έχουμε Beat the Bomb και σήμερα τελευταία μέρα για φακέλους. Θα δώσει ένα χιλιάρικο, πεντακοσάρικο, 1500. Θα κλείσουν έτσι για την σεζόν 2025-2026 οι φάκελοι με μετρητά. Θα μοιράσουν, οπότε 211-7000-7931 το τηλέφωνο. Το λέω έτσι από νωρίς το πρωί για να είσαστε προετοιμασμένοι σε όλους εσάς που θέλετε να πάρετε μέρος στα μετρητά που μοιράζουμε κάθε μέρα. Τώρα, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Και το εννοώ. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, τραγούδι break και επιστρέφω.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Επειδή κάθε παιδί...
18: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
8: Ως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
24: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω. Που πέρασα εδώ.
25: Έλα ρε παιδί μου.
26: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
27: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
28: Να τα βραχιάσα.
29: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
30: Γιώργος Διαλός.
31: Πούπα τι πλάζα μου είσαι εσύ, κουκλής.
32: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
33: Λάνσια Βονή.
34: Απόψε σαν να με.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιο να φέρει το 100. Κάποιο τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία.

0: καλό στο Γιώργο.
1: Μόλις μπήκα. Είναι σημαντικό η πρώτη καλημέρα της ημέρας.
2: Καλό στο Γιώργο, το Γιωργάκι.
1: Τι ωραία.
2: Τι γίνεται.
1: Τι ωραία που είμαστε σήμερα.
2: Πάρα πολύ. Είναι μια ωραία μέρα.
1: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, το ξέρεις.
2: Όντως.
1: Μπήκα στα μάξι και έγραφε 26.
2: Φαντάζομαι 37 για πλάκα.
1: 7 παρά 25.
2: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Δεν κλιματική λογικά. Αλλαγή συμβαίνει γύρω μας.
2: Climate change.
1: Climate change. Έτσι, τα είχε πει αυτά. Αρναούτογλου, τα λέει χρόνια.
2: Τα έλεγε ο σακούλης μας, αλλά δεν ακούμε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα, ε.
1: Τελευταία μέρα, ναι.
2: Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου. Άστο σήμερα. Το σχολείο του παιδιού, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, τα αυτά. Όλα.
1: Μην αγχώνεσαι, ο Κυριάκος έχει συνάντηση.
2: Τι, θα μας δώσει τίποτα.
1: Μετά, σούπερ μάρκετ και αυτά, τους υπευθύνους εκεί πέρα για να κοντρολάρει τις τιμές.
2: Άλλο αυτό.
1: Θα κάνει κοντρόλ.
2: Άλλο αυτό.
1: Ουναή. Ο παπ, στο κέντρο. Κάκρα, κάτω η μπάλα.
2: Πήγε, μου λέγε η Ελένη, πήγα, λέει, εχθές πήρα μπανάνες αρακά, ένα σακουλάκι αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια.
1: Ναι. Αφού έχει τη μάη μου στο σπίτι, τι να πάει.
2: Και έδωσα, μου λέει, 10 ευρώ. Θα έδινες ποτέ 3.500 για να πάρεις αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια?
1: Τι λέει ο Πασόκης, τι 3.500?
2: Όχι, πέστε μου.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
2: Όχι, πέστε μου, αλήθεια. 3.500 θα έδινες ποτέ? Που εμένα θυμάμαι μου ότι ο πατέρας μου έχει χιλιάρικο και παίρναγα μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχεις περάσει έτσι.
2: Συγγνώμη, αλλά τώρα τα θυμήθηκα. 3.500 φίλε.
1: Είχε να σου δίνει ένα χιλιάρικο να περάσει μια εβδομάδα ο Μάρκος.
2: Τόσα μου.
1: Έπαιρνε 10.000 και το μόσταρε. Το κράταγε μέχρι Τετάρτη για να δίνει ότι έχει 10.000.
2: 10.000.
1: Θα το σπάσε, θα μου το χαλάσετε.
2: Πω πω φίλε. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία και στον Μελίτων. Είναι των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα.
1: Αποστόλη, χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλιδες. Βάλτε όλοι.
2: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα των αστεροειδών. Καθιερώθηκε, λέει, 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Brian May, γνωστό, λέει, στο
1: κιθαρίστα
2: ευρύ κοινό,
1: Queen.
2: Ναι, από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστας των Queen.
1: Άλλη,
2: και τον
1: άλλες.
2: Γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς.
1: Ρίχτα, Γκριγόρι!
2: Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας του κοινού των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Κορώνα γράμματα παίζουμε τους ζημάς κάθε μέρα. Μπορεί να σκάσει ένα μπα! Και γεια σας, δεν προλάβουμε να φιληθούμε.
2: Πάει γη,
1: δεν θα βρει
2: δηλαδή,
1: παπάς να θάψει.
2: Τίποτα, όλοι
1: έτσι,
2: μας.
1: Έτσι χαθήκαν οι δεινόσαυροι.
2: Αλήθεια λες, ναι. Τώρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Κάθε Γιώργο. Πρωί που ξυπνάμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν έπεσε αστεροειδής.
2: Γιατί τώρα μου βάζεις κι άλλο άγχος τώρα.
1: Έτσι
2: έχω τόσα.
1: Θέλω. Έτσι θέλω να περάσει το καλοκαίρι σου.
2: Μα είναι.
1: Μια λαγοκέφαλο.
2: Έχω το λαγοκέφαλο, με βάζεις και τον αστεροειδή δηλαδή μέσα. Για όνομα του Θεού.
1: Τα λαγοκέφαλά μου μέσα.
2: Για πάμε στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος ο Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέρ, είναι ο πρώτος που διασχίζει τους καταράκτους του Νιαγάρα σχηνοβατώντας. Ακροβατός ένα σκηνή. Άκου τι έκανε άλλος, λέει, έτσι θέλω να με θυμούνται. Και δεν έπεσε.
2: Και εγώ έχω κάνει μια ανάβαση στον Όλυμπο και νόμιζα ότι είχα κατακτήσει το.
1: Ποιο είναι το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή σου?
2: Το πιο ρυψοκίνδυνο που έχω κάνει.
1: Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, ρε Παναγή? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι παλαβό.
2: Τι να κάνω παλαβό?
1: Τι να πω, για τη βάφτιση του Λεάνδρου?
2: Τι παλαβό ήταν η βάφτιση του Λεάνδρου?
1: Κάτι, πρέπει να βγει, σκέψου το λιγάκι. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου.
2: Θα το δουλέψω, θα δω, θα κάνω comeback.
1: 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικιφτσι της Κωνσταντινούπολης.
2: Α, μοιάζουμε με το Σικιφτσι.
1: Τα είχε πάρει εργολαβία αυτός. Δεν γύρναγε εδώ πέρα όλες τις αναπτυσσόμενες τότε πρωτεύουσες και έκανε δουλίτσα. Μάλιστα. 1912 ο υπολογαγός Δημήτρης Καμπέρος με το αεροπλάνο Δέδαλος πετά με μέση ταχύτητα 110 χιλιόμετρων την ώρα, επιτυχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Μάλιστα.
1: 1934 αναταραχή στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φιούρερ επιβάλλεται πως σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος.
2: Να.
1: Έτσι. Κυριάκο, δεν ξέρω. Άλλοι τους διώχνουνε. Μάλιστα. 77 λέει κατά άλλους 400 άτομα. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Έτσι καθαρίζανε παλιά. 1948 το τρανζίστορο θα την καταστήσει στη λιχνία του ραδιοφώνου. Ανακοινώνουν τα εργαστήρια Bell.
2: Γιώργο, το πρόλαβες το τρανζίστορ?
1: Να παίζει το 48 λέει ρε. Τι να προλάβω. Τι.
2: Α, δεν ξέρω πόσο είσαι.
1: Εμείς αυτό γνωρίσαμε.
2: Πάτε όλοι τραβιέστε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Πού να καταλάβεις τώρα. 1992 κρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Τα έλεγε ένας φίλος μου. Έχει κάνει και καλά η Χούντα. Έφτιαξε δρόμους. Να, αυτόματα διαζύγια. Μέχρι εκεί όμως, μην ανοίγεστε. Το 93 ο Αντώνης Ζωμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Λες να κάνει κίνηση σήμερα ο Ζωμαράς. Για να ξυπνήσει ο εφιάλτης.
2: Τι σκέφτηκες, βρε άτιμε.
1: Μήπως σήμερα είναι η μέρα. Γιατί αυτό σε κάτι έχει βγει, κάτι έχει μπει, κάτι λένε ότι κάθεμε στον καναπέλη και ξεκουράζουμε. Άμα το κάνει σήμερα θα είναι σημαδιακό. Λοιπόν, 96 το 4ο συνέδριο του Πασόκ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο, αφού επικρατεί το Άκη Τσοχατζόπουλ. Μαύρη μέρα για τον Πασόκ.
2: Τρελός. Τον κάνει μαύρη μέρα. Σιμίτη, παιδιά, με το χέρι.
1: Είναι αυτό το έργο μακέτο, μακέτο. Τι χάσαμε τώρα αν είχαμε Άκη, αρχηγό του Πασόκ. Τι, που είχε μια γκλαμουριά ένα αυτό, άλλο με τι ελιέ. Ήταν μια μιζέρια. Συγγνώμη δηλαδή, που το έτσι ήταν. Έβλεπε το Σιμίτη και λέει θα φάω φακέ. Ενώ με τον Άκη, τον Τζοχατζόπουλο, ένα σαντοπιόν, είναι αυτό, ένα Σαντζελιζέ,
2: ήταν πιο έλεγκαν.
1: Ήταν, ρε φίλε, ήτανε. Τώρα γάμο στο Παρίσι, ιστορίε, υποβρύχια.
2: Εμεί τα πληρώσαμε όλα αυτά, έτσι, ξέρει.
1: 2011, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλατεία Συντάγματο και η γυροδρόμη κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματο στην Ελληνική Βουλή. Και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτή κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα ειδησογραφικά πρακτορία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βιτρίνε καταστημάτων σπασμένε, τραπεζικά καταστήματα καμένα, μάρμαρα διαλυμένα. Χαμό έχει γίνει. Από θανάτου, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2012 ο Θήμιο Καρακατσάνη. Ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 39 ο Γιώργος Γεννηματάς, το 58 η Λίνα Νικολακοπούλου, το 66 ο Μάικ Τάισον, το 75. Άσχετο, αναβλήθηκε ο αγώνας που έχει να κάνει ο Ζαμπίδης.

0: αυτός είναι ένας γάμος που ήθελα να πάω.
1: Ποιος γάμος?
0: Κατάλαβες.
1: Ποιος γάμος, πού ήθελες να πας?
0: Μαρία Σάκαρη, λεπτομέρειες του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Θα είναι μικρός, λέει, 500-600 καλεσμένοι.
2: Καλά. Για κριτικός,
0: 600 καλεσμένους είχα εγώ.
2: Για
0: στην
2: κριτικός μικρός είναι.
0: Τι εννοείς?
2: Στους κριτικούς γάμους είναι, αν είναι κριτικός ο
0: 1500 γάμος, άτομα.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Ο μικρός κιόλας που δεν μου ήρθαν και αρκετοί και θα τους μιλήσω αύριο.
0: Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
2: Θα ήθελα, θα τους
0: πήγαινε κιόλας. Ναι, και καλά παιδιά και ο Κωνσταντίνος και η Σάκαρη.
2: Πού τι ξέρεις είμαι εγώ?
0: Τι?
2: Πού τους ξέρεις?
0: Δεν ξέρω, έχω ακούσει ρε παιδί μου.
2: Έχεις
0: ξέρω και ανθρώπους που, ναι, που είναι στην παρέα τους.
2: Μάλιστα.
0: Και λένε ότι είναι παραγωγή.
2: Είναι ο γάμος της χρονιάς δηλαδή θα είναι.
0: Θα είναι. Δεν θα είναι. Ποιος θα είναι?
2: Μπρούνο Τσερέλας.
0: Όχι Τσερέλα τώρα, ο γιος του πρωθυπουργού παντρεύεται.
2: Μα έχει εδώ afterburn, βλέπω εδώ.
0: Κάτσε
2: πέρα.
0: Κάτσε τώρα
2: και
0: λίγο.
2: Και οι υπόλοιπα εδώ, κουμπάρε στα μαχαίρια. Η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη. Να σου πω και η Λασκαράκη να ήταν εκεί, δεν την πρόσεχα. Είχε τόσο κόσμο. Και μπαίναν όλες μέσα στην κάμερα για να βγουν.
0: Ναι, αλλά γιατί η Λασκαράκη όμως δεν πήγε στο. Νάνση, μήπως ξέρεις γιατί η Βάσο Λασκαράκη δεν
2: πήγε. Το γυαλί, λέει.
0: Σε γάμο Τσερέλα και η Κορομάκου. Κάτι έχει γίνει όμως, δεν μπορεί.
2: Ρε Νάνση, δεν σχολείς ρε πρωτά. Να το, και δεύτερο πρωτοσέλιδο και η άλλη εφημερίδα. Γιατί η Κορομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
0: Ορίστε και μετά μιλάω που με έκλασε η Ντέμι.
2: Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από 48 ώρες.
0: Με το Μανόλα.
2: Εμφύλιος.
0: Εδώ δεν πήγε η Λασκαράκη στην Κορομάκου.
2: Παρασκήνιο μεγάλο.
0: Αυτά είναι προβλήματα, έχεις δίκιο.
2: Να σκάσω εμεί. Ωραία, πάμε εμεί στι ειδήσει τη ημέρα. Πού είναι το αγόρι?
3: Δεν θα έρθει
2: το αγόρι.
3: Δεν θα έρθει.
2: Α, για το καλούδι το κάνει αυτό. Το δήλωσε χθες, καλά κάνει άντρας.
0: Όχι, για την Πέμπτη το δήλωσε.
3: Σήμερα Τρίτη δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πάμε στις ειδήσεις ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Ο Τσίπρας ρημάζει, άκου το ρήμα, ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται να πάνε. Να σου πω κάτι κι εγώ τώρα, αν ήμουν Πασόκ, στο Τσίπρα θα πήγαινε.
3: Γιατί?
2: Είναι πιο είναι, συζητιέται, είναι σαν το γάμο της Οικονομάκου.
0: Δηλαδή, θα τα συγκρίνουμε όλα με το γάμο της Οικονομάκου σήμερα.
2: Είναι ρε παιδί μου το πολιτικό event, ας πούμε, του μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Τραβιέται ένας Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, πας, βγήκε η Μέρκελ.
0: Ναι, είναι της μόδας τώρα.
2: Η Μέρκελ χθες και τον στήριξε τον Τσίπρα πολύ.
0: Αλήθεια λες.
2: Είπε για το δημοψήφισμα.
3: Τι είπε?
2: Το όχι, λέει.

0: Δεν σήμαινε ποτέ έξοδο από το ευρώ. Λέει, εγώ το ήξερα, το είχα συζητήσει με τον Αλέξη από την αρχή.
1: Τον έδωσε.
0: Άκου
1: δηλαδή.
0: Τη πλάτη. Ούτε τον έδωσε.
2: Ίσα ίσα.
0: Του έκανε πλάτη. Ότι αυτό λέει είχε να κάνει με το αν έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είπε η Μέρκελ. I go back, κυρία Μέρκελ, και εσείς.
2: Α, το κάνανε για να
0: δούμε
2: αν είμαστε μαζί του, όχι για να αλλάξει κάτι.
0: Ακριβώς. Και η Μέρκελ το ξέρε, λέει.
2: Και χρειάστηκε να κάνει δημοψήφισμα για να δει.
0: Ακριβώς, για να δει, έχω τον κόσμο στο πλευρό μου.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτά τα κομπάκ τα ξέχασε δηλαδή. Ήτανε, μήπως ήταν και παράσταση, δεν ξέρω. Μας πήγαιναν αυτοί και κάνανε ότι μαλλιοτραβιώσαν.
2: Γιατί δεν κόψαμε εκεί εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Μητσοτάκης από το ανακαινισμένο κέντρο υγείας σε Γάλλιο. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Δημοτικά τέλη. Μείωση για τα παλιά ακίνητα. Αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδημητα. Δείτε παραδείγματα.
1: Πες μας ένα παράδειγμα.
0: Έχει πολλά. Μάλιστα, το Υπουργείο Στρατιωτικών.
1: Αέλα, Γρηγορή.
0: Το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου βασίζεται στην αντικειμενική αξία, την παλαιότητα και τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιφέροντας μειώσεις σε παλαιότερα ακίνητα και αυξήσεις σε νεόδημητα υψηλής αξίας. Αυτό που είπα πριν. Από 1η Γενάρη 2028, η ίσπραξη των δημοτικών τελών θα αποσυνδεθεί πλήρως από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπα, τι μου λες, με το σύστημα να προσομοιάζει τη διαδικασία καταβολής του ένφια. Θα είναι άλλο δηλαδή. Θα είναι κανένα ψηφιακό εκεί. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή οι νομείς των ακινήτων. Από εδώ και πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Έλα, βρε,
0: ενώ σε περίπτωση ηλικία. Εσύ μου είπες να σου πω. Ξεκινούν από αύριο ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Ελστάτ, άλμα 14,4% στις οικοδομικές άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους.
1: Είδατε.
0: Χτίζει ο κόσμος. Εγώ έχω μάθει ότι.
1: Τι έχεις μάθει.
0: Ναι. Ότι έχουν φτάσει. Χτίζει,
1: Προκάτ Καραγιαννάκης, άμα θέλετε.
0: Παρότι όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν φτάσει στα βάνη, ρε φίλε, παράκριβα.
1: Ποια τα?
0: Τα οικοδομικά υλικά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί.
0: Τα μπάζα! Για τα μπάζα! Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών, τη λέει ο ίδιος.
1: Παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν για αυτό το πιτσιρίκι. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα, με την είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος του Γιώργου, ότι με την απόφαση αυτή να πληρώνονται μόνο οι επαγγελματίες ψαράδες, το πιτσιρίκι πήγε και έβγαλε ένα σκασμό λαγοκέφαλος και θα πάρει φράγκο.
0: Θα πάρει από τα καταστήματα που έχουν πει ότι όποιος μας φέρει το μεγαλύτερο. Αν και αυτός έπιασε πολλούς μικρούς, τον είδα.
1: Α, ναι. Mm-hmm. Και δεν πληρώνεται. Πληρώνεται για
2: πού ήταν, σε ποια περιοχή?
0: Κάπου κάτω εκεί στην Καλυθέα. Εκεί σε αυτό το ύψος. Στην παραλία εκεί κάτω. Τίποτα κανονικά, από το λιμάνι.
2: Α, εδώ,
0: από το λιμάνι, Καλάμι, από εκεί. Ναι, Αττική, παιδί μου, εκεί κάτω. Στο παλαιό Φάλιρο κοινό.
2: Okay.
0: Εκεί που κατεβαίνουν, κάνουν το ρεπορτάζ. Που κάθονται αυτές με τα strings έξω στην παραλία.
1: Oh,
0: εκεί είναι γιωμάτο λαγοκέφαλα.
1: Μάλιστα.
0: Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλυμάνη. Τρελός, ρε. Δεν παίρνω εγώ μπουρμπάρε.
1: Αλήθεια, πού στη Λαμία έγινε αυτό, Νίκο?
2: Το είδα αυτό.
1: Μα να σου πω κάτι, όλα τα περίεργα στο κορίτσι αυτού έχουν συμβεί. Είναι τρομερό αυτό.
0: Σήμερα έδωσε ένα κατουστάρικο και πέμενε και ο κάτσε να σου πω.
2: Ναι.
1: Γλυκούλα.
2: Έβγαινε τα μαλλιά από εδώ, από εκεί. Τι τραβάει.
3: Θα μου πεις το τόπετο από παπαγάλος.
0: Σάλος με την αντιμεταναστευτική ταινία που απαγορεύτηκε στη Γερμανία και την ανέβασε ο Μάσκ στο X. Δεν είμαι ναζί, λέει ο σκηνοθέτης. Μην σας φαίνω, επειδή είμαι ξανθός και τα λοιπά. Μεξικανός Batman κυνηγά κλέφτες μηχανών και τους δένει σε κολόνες. Τι είναι αυτός, ρε φίλε? Ο Batman του Λάγος Ντε Μορένο ακινητοποιεί άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσυκλετών στο Μεξικό. Τουλάχιστον 5 άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με ταινία σε κολόνες στην περιοχή Λάγος Ντε Μορένο. Ρε, τι κάνει αυτός? Στις πολιτείες Χαλίσκο μέσα σε 10 ημέρες. Ο δράστης αφήνει δίπλα στα θύματα του μοτοσυκλέτες και αναγράφει μηνύματα, ζωγραφίζει σύμβολα στα πρόσωπά τους ως υπογραφή των πράξεών του. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά, αντιμετωπίζοντας τους δεμένους άντρες ως θύματα παράνομης κράτησης και επιθέσεων. Θα μπλέξει.
1: Nice.
0: Παρά την αποθέωση του δράστη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η αστυνομία τονίζει ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πρέπει να γίνεται μέσω νόμιμων διαδικασιών.
1: Σωστό.
0: Μας πάρει τη δόξα. Ρε το Batman. Για τα σματάκια.
1: Μωρέ, καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι. Πρωινό

0: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήξερες ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Έτσι, από νωρίς το πρωί να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με πακέτα κόμπο τώρα μουντιαλικά καταπληκτικά. Μπείτε ανδριόπουλοsmarket.gr να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Τώρα για το καλάθι στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σα. Τι έγινε, Γιώργο?
0: Τίποτα, σταυρό κοπιά με βάρα η καμπάνα.
2: Να πω ένα χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αποστολία τη Ζωή που ξέρω θα κοιμάται σίγουρα τέτοια ώρα, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα
0: είναι
2: το πω.
0: Τον Αποστόλων σήμερα.
2: Σημασία.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, σταμάτησα στην εκκλησία εγώ πριν έρθω.
0: Ορίστε.
2: Αλήθεια.
1: Πρώτα απ' όλα σήμερα γενέθλια ο Νικόλας μου.
0: Άντε ρε.
2: Αλήθεια.
0: Χρόνια πολλά.
1: 17.
0: Και εδώ να βγάλει Αποστόλη το παιδί.
2: Έλα ρε, να τον χαίρεστε. Κουμπάρε μου. Χρόνια πολλά!
1: Ο Νικόλας θα μπορούσε όντως να.
0: Νικόλας Απόστολος. Απόστολος Νικόλας.
2: Απόστολος Νικόλας. Ωραίο. Ναι.
1: Παιδιά, δεν το είχα συνδυάσει. Σας την έχω πει την ιστορία ότι κάθε πρωί εγώ πήγαινα σε αυτό το εκκλησάκι που είναι των Αγίων Αποστόλων και προσευχόμουν. Και κάποια στιγμή όταν ήταν να γεννήσω τον Νικόλα, είχε πάρει όλο το μήνα, δεν ερχόταν με τίποτα αυτό το παιδί.
2: Ναι.
1: Μου λέει ο γιατρός πρέπει να ορίσουμε ημερομηνία.
2: Ναι.
1: Και λέω εγώ εντάξει, οκ, θα ορίσουμε την ημερομηνία. Μου λέει 30 Ιουνίου. Οκ. 30 Ιουνίου θα έρθω να γεννήσω.
2: Mm.
1: Μετά συνειδητοποίησα ότι γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Αγίον Αποστόλο που ήταν το εκκλησάκι που πάντα πήγαινε.
2: Όντως.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι. Και τώρα ήταν ανοιχτό, έτυχε πέρασε, αφού ήρθα μόνη μου, γιατί όταν περνάω με τον Γρηγόρη δεν ερχόμαστε από εκεί. Και σταμάτησα να ανάψω ένα κεράκι.
2: Γλυκούλα μου. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και τα φάκελα, έχουμε μετά και το βαλάντι. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Τελευταίο, ναι. Ναι! 2.500 ευρώ σήμερα
0: έτσι,
2: τα φάκελα.
0: Έτσι το είπε ο Παναγιώτης μας.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μπαμπά, τι είναι ότι και βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
9: Ah.
10: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
9: Oh.
10: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
21: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
22: Αυτός είναι ο σκοπός.
21: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
22: άντε και φυλάκια.
23: Ας πιούμε σε αυτό.
24: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
27: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
28: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Φόρωσε με, άρχοντα. Άρχοντα, ό,τι πει ο άρχοντα.
1: Καλούδι.
0: Εγώ ακολουθώ τον άρχοντα.
1: Καλούδι, μόνο σου τα είπε.
0: Καλούδι, σα είπε.
1: Συζητάνε εδώ πέρα τι ποσό θα δώσουν στα φάκελα.
0: Δηλαδή το χιλιαρικάκι που θα δώσω εγώ τώρα είναι πτέσμα. Είναι πτέσμα μπροστά σε όλα αυτά.
1: Δεν είναι χιλιαρικάκι. Παιδιά, το πεντακοσαρικάκι σα χαλάει.
0: Το κύκνιο άσμα είναι. Θα κλείσουμε εντυπωσιακά με τριπλό τόλουπ.
2: Καλά, έχουμε κι άλλο μετά. Έχουμε κι άλλο μετά.
0: Καλούδι, είπε πέντε.
2: Εσύ ξέπεσε τα χίλια.
3: Εγώ που με τα φοιτικούλη που με αγαπάει και τον αγαπάω, θα δώσω ένα χιλιάρικο.
0: Και η Παναγιά μαζί σας.
2: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Για να δούμε τον Αγίου, όπως όλο σήμερα είναι τα τελευταία φάκελα που παίζουμε, παιδιά. Τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Για
2: να παίζουμε τα φάκελα.
1: Μην τα μπερδεύει.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρει καμιά φορά. Αποστολή, send. Αποστολή, you know, send. 1000 euros. Receive.
4: Ούτω, πούτω, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Χτυπάει ήδη το 2.11.7.9.31, παιδιά, και γίνεται χαμός.
2: Τελευταίο φάκελο τη σεζόν.
0: Καλημέρα, θα καταγράψουμε τη στιγμή. Πού είναι το αυτό?
1: Εδώ το έχω, μην αγχώνεσαι.
0: Καλημέρα
1: ξεκινήσεις.
0: Και χρόνια πολλά τον Αγίου Αποστόλου σήμερα.
1: Κατέβασε το τέτοιο.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δεν μιλάτε όμως.
1: Μην είστε ντροπαλοί.
6: Θα σας κλείσω.
0: Θα τα χάσετε τα λεφτάκια.
2: Σας έκλεισε.
0: Επειδή δεν έχει σήμα στο μπάνιο.
6: Φιλάκια, γεια σας.
2: 2.11.7.7.9.31. 2.11.7.7.9.31.
0: 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς είναι αυτά. Του χρόνου με πλούσια δώρα. Ο Δοντόπουλος.
1: Να είστε λίγο Αντωνίου για το ίδιο.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
2: Καλά,
1: είμαστε
2: εσείς.
1: Τέλεια. Εσείς πώς είστε?
7: Καλά και εμείς.
1: Πώς σας λένε?
7: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, είσαι η τελευταία της χρονιάς που θα παίξει τα φάκελα. Πώς νιώθεις?
7: Χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούμε πόσες μέρες.
0: Έχεις ξαναπαίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι δικό μας εδώ?
7: Είχα ξαναπαίξει τον Ιανουάριο.
0: Τι είχαμε παίξει, κουπεπέ.
2: Είχατε κερδίσει.
1: Δεν κέρδισε. Άρα μπορεί να ξαναπαίξει.
0: Λες να είναι το τελευταίο το κύκνιο άσμα αυτού του παιχνιδιού για 1000 ευρώ. Τολμούμε. Και για να τα καταφέρεις, διαλέγεις τρία φάκελα από, βλέπω εδώ, σουβλάκια, κεραυνούς.
8: Κύριε Γιώργο, 2,5 δεν είπατε?
0: 2,5 είπε ο Παναγής.
2: 2,5 είπα εγώ,
0: κότεψε. 10 η ώρα τελειώνουμε.
8: 2,5 δεν είπατε.
2: Ναι, αλλά τι να κάνουνε, εδώ πέρα κοτεύουνε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
1: Εγώ 500 λέω, μην το παρατραβάς.
0: Αν κερδίσετε, περιμένετε. Αν κερδίσετε, περιμένετε εδώ κάτω, 10 η ώρα θα βγει και η Νάνση και ο Παναγής. Να πάρετε, εγώ έχω δώσει ένα, να πάρετε 1,5 από τον Παναγή και 500 από την Νάνση. Λοιπόν, τα φάκελα είναι μουστάκια, αγελάδες, στόχος, ούφο, βούλες, ροζ, λουλούδια, κεραυνή και σουβλάκια. Διαλέξτε τρεις.
7: Να διαλέξουν τα παιδιά μου.
0: Τα παιδιά, όποιος θέλετε. Τι είπε, τι είπα τόσο.
9: Λίγο γρήγορα, λίγο γρήγορα.
0: Βούλες. Έβγαλα τις βούλες. Πώς?
7: Αγελάδα.
2: Βούλες, στόχο, αγελάδα. Αυτά, τρεις θέλουμε.
0: Αγελάδα και στόχο, καλά άκουσα.
7: Καιρό.
2: Δεν μπορείτε.
7: Όχι,
2: περίμενε.
0: Στόχο ή ροζ, πείτε.
7: Ροζ, βούλες και αγελάδα.
2: Ροζ, βούλες και ροζ αγελάδα.
6: Τα πήρε, το καταλάβατε, έτσι.
0: Πέρε και να είναι στο στόχο.
6: Χω!
1: Λοιπόν, ξεκίνα, Γιώργο, δώσε.
0: Ξεκινάμε, παιδιά, και δίνουμε πλούσια τώρα. Ξεκινάμε τις αγελάδες.
2: Ωραία, ξεκινάμε τις αγελάδες.
0: Οι αγελάδες έχουν μέσα το 0. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
2: Πάμε για 4 και 3, πάμε για 5 και 2.
1: Πάμε για πολλούς συνδυασμούς.
2: Για πολλούς συνδυασμούς.
0: Για 6 και 1.
2: Για 6 και 1.
0: Το καλύτερο νομεράκι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε προς το χιλιάρικο. Ανοίγω τώρα τις βούλες. Και έχουν μέσα το 4. Τώρα πάμε ξερά για 3. Ξερά για 3. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω, θα έχω και το στόχο εδώ πέρα, γιατί υπήρχε ένα debate να μου για το στόχο.
2: Ναι.
0: Και θα ανοίξω και το τελευταίο φάκελο που είναι ο ροζ και έχει μέσα για 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς.
2: Το 7. Εφτά και 4, 11. Να δούμε και το στόχο τι είχε μέσα.
0: Ο στόχος είχε μέσα το 1.
2: Άρα δεν κερδίζαμε.
1: Δείξε
2: και μετά.
1: Δείξε μας όμως που ήταν το 3.
0: Μισό λεπτό, δεν ήταν. Στο σουλάκι είχε το 6, στους κεραυνούς είχε το 8, στις μαργαρίτες είχε το 5, τα ούφο είχαν το 2 και τα μουστάκια είχαν το πολυπόθητο 3 που θα έδινε 1000 ευρώ. Δεν πειράζει, κάπως έτσι κλείσαμε τα φάκελα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, φιλιά, γεια, γεια. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τα φάκελα που μοίρασαν για αυτή τη σεζόν.
0: Χάσαμε και 2,5 και 5 να το παίξουμε μεγάλη και τρανή.
1: Έτσι λέγαμε την άλλη φορά και τα πήρε τα 4.
0: Χαίστηκε το φάκελο στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό ήταν.

0: Έλα, παιδιά, έχει η ζεστούλα ήδη, το αρχίζετε και το νιώθετε στο πετσί σας, να πούμε.
1: Αν το νιώθουμε, παιδιά, 26,5 είχε τώρα που
0: έχει πολλές ζέστες και πολύ ήλιο. Βλέπω ηλιοφάνειες, ωραίες. Πέφτουν και τα μελτέμια λιγάκι. Μήπως γι' αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Μάλλον γι' αυτό. Θα έχει πολύ ήλιο, λοιπόν, μετά τον ήλιο, έτσι επειδή θα εκτεθείτε σίγουρα. Δώστε την επιδερμίδα στη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και αναπλά το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση. Και άμα βάλετε από πάνω και γλυκό του κουταλιού, μην το φάτε, πλάκα κάνω.
2: Έλα, ρε, Γιώργο.
0: Με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, φύγει κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και όλους τους τύπους και άμεση ανακούφιση. Συγγνώμη. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο από τη Unipharma, φυσικά Uniburn.
1: Στίχημα, ένα επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα τη μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμία εν ώψη τη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντα το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνει μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα και νομίζω πω ήρθε η ώρα να μάθουμε τα νέα για το καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και πριν δώσει τη σκυτάλη ο Ιούνιος στον Ιουλίο, για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες, όπου η μέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράγειος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που ο βοριάς κατά διαστήματα θα αγγίζει τα 5 με 6, πάρα πολύ τοπικά και πρόσκαιρο το μεσημέρι και τα 7 βουφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Η Τετάρτη, 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ήλιο και πολύ λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πιο εξασθενημένοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει περισσότερο από ότι σήμερα. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 35 με 36 βαθμούς αύριο το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με λιακάδα, θαλάσσια άβρα στις ακτές, θερμοκρασία στους 35, κάτι βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία με 2 βαθμούς συγκριτικά με την σημερινή ημέρα το επόμενο 48 ώρο. Πάμε στην Παρασκευή, όπου αναμένονται και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να μην αλλάζουν κάποια διεύθυνση ή ένταση. Η δυνατή θαλάσσια αύρα θα επικρατεί κυρίως στα παράκτια και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμη, οπότε την Παρασκευή θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, το Σάββατο, που δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ορεινά, θα το γυρίσει σε βοριά, μάλιστα δυνατό στα 6 με 7 βοφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή, όπου ο καιρός θα είναι πολύ καλός, λιακάδα, αλλά με σχετικά δυνατό και πάλι βοριά, θα δροσίσει ακόμα περισσότερο, οπότε ο υδράγυρος την Κυριακή, 5 Ιουλίου, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30 μόλις με 31 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, ξεφυλίζονται τις εφημερίδες. Όλα είναι γάμος οικονομάκου. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Το περιμέναμε πώς και τι.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ πέρα, τι, κάτι φιλιούνται εδώ πέρα, κάτι γουφτώνονται. Γιατί δεν κάλεσε λασκαράκι, πρωτοσέλιδο, σας το είπα και πριν.
2: Α, δεν την κάλεσε.
3: Α, δεν την κάλεσε. Αφού
1: θα σταμάτα να τρώσει όλη την ώρα. Πώς θα βγει στην παραλία.
2: Θα σε πάω, όπως είμαι. Είμαι μπαμπάτσικο μωρό.
0: Παναγίσω πυρκαγιάς.
2: Καλοζωισμένο.
0: Μάλιστα, κάτσε στενάχωρα εδώ πέρα. Μία άλλη πήγε να πνιγεί στο σαρακίνικο, την είδατε. Μην μπαίνετε μέσα μωρό όταν είστε στεβράχη και έχει κύμα. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Θα σας κάσει κανένα μπούμε εκεί πέρα.
1: Επικίνδυνο και αυτό.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι προσέχουμε, παιδιά. Στη Γερμανία είδες τι γίνεται με τον καύσωνα. Έχει πνιγεί πολλοί κόσμοι. Την πάνε βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες, ό,τι έχει ο καθένας και δεν ξέρουν μπάνια. Δεν ξέρουν μπάνια. Ή το άλλο που δεν έχουν κλιματιστικά αυτοί εκεί πάνω.
1: Αυτό που δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν το υπολογίζανε, και στη Γαλλία που είχαν κάποιοι φίλοι μου, υπήρχε ξενοδοχείο που είχε μόνο σε μερικά δωμάτια κλιματιστικό, γιατί εκεί πέρα ποτέ δεν έχει τόση ζέστη.
0: Παιδιά, είναι μαθημένοι άνθρωποι, να πούμε έτσι, είναι μαθημένοι σε θερμοκρασίες το καλοκαίρι 23, άντε να φτάσει 25. Τι κλιματιστικό να βάλουν, δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ αυτό το έξοδο. Οπότε τώρα με την κλιματική αλλαγή.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Είπα κλιματιστικό.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Αγόρι μου, πάσα.
2: Να διαβάσω για το Μαβένιο, γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιο αυτό που θα πει ο Γιώργος σε λίγο.
1: Τι θα πει?
0: Τι θα πω εγώ, τι θες να πω?
2: Το επόμενο θέμα από την εφημερίδα.
0: Α, τίποτα, εδώ το Λιάγκα βλέπω. Με αφορμή και τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Μάρκος Σεφερλής που κέρδισε, λέει, με ένα φίλο του που του είχε καταχραστεί
1: 350.000.
0: Το κέρδισε, ναι, ήταν από Έφεση, αλλά δεν εμφανίστηκε νομίζω ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και παιδικός φίλος. Έχουν μεγαλώσει μαζί και κάτι τέτοιο περιγράφει και ο Λιάγκας χθες το πρωινό του Αντένα.
2: Κουμπάρος του νομίζω.
0: Έλεγε ότι και ο άνθρωπος που είχα εγώ εδώ πέρα που έκανε οικονομική διαχείριση ήταν φίλος, κολλητός αυτό μέσα στο σπίτι μου, ο αδερφός του Νατάλο. Και λέει, μάλιστα, όταν έγινε η κόμπλα με κάποια χρήματα τα οποία τα έχει παίξει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, βγήκε όχι μόνο αυτός να πει ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, ότι δεν είναι δικά σου τα λεφτά, βγήκε και η χρηματιστηριακή από πίσω να στηρίξει τον άλλο και να πει ότι ναι, όντως δεν έπαιζε ο Λιάγκας, λέει, τα λεφτά του. Δικαιώθηκε φυσικά πανηγυρικά και τον έφτισε στο δικαστήριο.
2: Νάντση, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό τώρα.
2: Δύο λεπτά λίγο. Δεν έχω μετοχές στην εταιρεία σου. Ναι.
0: Ποιο είναι?
2: Τι έχουμε μοιράσει μερίσματα?
1: Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Ο λογιστής, πάρε τον τηλέφωνο. Μην με συγχύσεις πρωί-πρωί.
2: Θα σου φάω το 5%.
0: Υπέροχα πλάνα μου δείχνει εδώ.
1: Εσένα, γιατί σε έβαλα εγώ στην εταιρεία μου?
2: Δεν πρέπει να πάρω μερίσματα από όσα έβγαλε.
1: Ό,τι έχει βγάλει ο λογιστής θα το πάρεις. Πάρε 5 τώρα.
0: Έλα, Παναγία, ένα θέμα για σένα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Έλα, εγώ θα σου πω.
0: Είναι μια οικογένεια εδώ πέρα που οικογένεια με κάτι φίλους προφανώς. Κάτι έχουν λογοφέρει με κάτι διπλανούς εκεί μέσα στην παραλία και έχουν ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αφήνουν το μωρό, πέφτει στη θάλασσα και πλακώνει τις φάπες.
2: Οχ, ναι!
0: Αθάνατο.
2: Εδώ Ελλάδα είναι.
0: Ελληνικό καλοκαίρι. Ελλαδάρα, φίλε. Ελλάδα. Ποιο μωρό και τα λοιπά είχε.
2: Παρατήσαν το παιδί μόνο.
0: Είχε κουλούρα. Να μάθει να επιβλέει.
2: Για μένα το Μάρκος όταν ήταν μωρό μου είχε του μπάρει στην κουλούρα.
1: Αυτή τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν? Τους κοιτάζει το μωρό εδώ μεταξύ.
0: Πάντως με ήταν όλοι μαζί παρέα, δίπλα-δίπλα.
2: Αυτό κάτι θα μπορεί να είναι σόι μου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν σας πέτυχε το νουάτι, Κυριακή.
0: Ναι. Όχι, ήταν υπέροχο. Το μοσχαράκι σας ήταν υπέροχο. Παναγία, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο λουκούμι δεν έχω ξαναφάει.
2: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Spark, στη Βαριμπόπη, που τα παιδιά έκαναν όλοι εξαιρετική δουλειά. Όλοι όσοι δούλεψαν με μεράκι και πέρασαν πολύ ωραία. Και
0: προφανώς έκανε και έκπτωση για να το λες συνέχεια.
2: Όχι, ρε, πέρασαμε καλά. Πλήρωσες
0: και τάχωσες και όλα
2: αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνανε εξαιρετική δουλειά και δουλεύανε και γουστάρανε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία, ήταν καταπληκτικά να το ξανακάνεις με το τρίτο παιδί. Εκεί.
2: Με το ποιο?
0: Το τρίτο παιδί.
2: Όχι, αγοράκι μου, εγώ τον άλλο μήνα πάω για στήρωση.
0: Γιατί, αφού δίνουν και 150 ευρώ το παιδί.
2: Αυτό ήταν.
1: Τι εννοείς? Το πήρες απόφαση.
4: Αυτό που θα γίνω εγώ νονός τώρα πήγε για στήρωση. Πάρε την Ελένη εδώ, έτσι κάνω εγώ το τρίτο.
5: Πάμε σε Βέικ.
6: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα.
3: Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπε στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Όλα δικά σου και σε
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια. Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι.
0: Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
15: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
17: Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190 Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Λούνης και Γκούνης. Στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπράβο Παναγή, μας έκλεισες τα πάντα. Μπράβο Παναγή. Λέω και ο κουφάθηκα. Κάτι έπαθα, τρελάθηκα. Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά.
1: Τι έγινε, γαντακιά.
0: Είναι 8 και 10 ακριβώς και σίγουρα θα έχει αρχίσει η κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας και στα περίχωρα. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
4: Βαλάντη, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία.
6: Παρακαλώ.
4: Είναι ο φίλος μου ο Θάνος, 38.000 πόδια πάνω από τον Ατλαντικό, στην Emirates.
6: Τι είναι η μεταλλαγμένος, 38.000 πόδια, τι έχει?
4: Είναι εκεί, έχει 38.000 πόδια.
6: Συνάδελφος είναι?
4: Όχι, είναι επιβάτης.
6: Επιβάτης, ναι, εντάξει. Καλά, και εγώ επιβάτης.
1: Έχει γίνει πιλότος τώρα εσύ.
6: Εντάξει, είμαστε, εμείς είμαστε το κλαμπ των 38.000 ποδιών. 38.001 έχω εγώ.
1: Κατάλαβα.
4: Εσείς τα πόσα πόδια είσαι?
6: Εγώ είμαι 3 πόδια έχω τώρα και ανεβαίνω.
1: Γεια σου ρε Βαλάντη.
6: Εκτός και από
4: πολλά. Απονηρό ήτανε.
6: Ναι, αυτός είναι από Λευκούς, είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό κάνει και τη Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρυα. Θα κατέβω κάτω να...
1: Θα είσαι εκεί?
6: Θα στήσω πάγκο, εγώ έχω εκεί βρακιά κάθε χρόνο.
1: Κάτσε ρε Βαλάντη.
6: Βρακιά, κάλτσες, τέτοια.
1: Περίμενε ρε Βαλάντη.
6: Ναι, εμείς στηρίζουμε το εμπόριο, εμείς του παρεμπορίου.
1: Εγώ φοράω μόνο.
4: Εσείς του παρεμπορίου πάντα στηρίζετε
6: είναι,
4: το
6: είναι ο ποταμός και ο παραπόταμος. Κατάλαβε, είναι το εμπόριο και το παρεμπόριο.
1: Εγώ φοράω μόνο CKS.
4: Βαλάντη, να σου φέρω και λίγο φέτα βαλμά να βάλει.
6: Φέρτε ό,τι μπορείτε τώρα, γιατί μας βάλανε εκεί δασμού ή σασμού. Στη
1: φέτα βαλμά.
6: Όχι, στα κινέζικα που φέρνουν. Δεν άκουσε τι πάνε να κάνουν τώρα να μας καταστρέψουν. Εμείς βγάζαμε. Πόσα βγάζαμε.
1: Γιατί εσύ
6: μισό εκατομμύριο το χρόνο να πούμε τι να μας τα κόψουν όλα.
1: Ελληνικά βγάζει, πουλάζει.
6: Όχι, όλα τα κινέζικα αυτά που φέρνουν κοντέινερ και τα λοιπά πάνε μου βάλουν δασμού τώρα να.
1: Άκου τώρα. Πληρώ,
6: το κατάλαβες, τσίμα-τσίμα είναι.
1: Τσίμα-τσίμα
6: είναι. Τσίμα-τσίμα είναι. Το υποδρόμιο το έχω μόνος μου το βάβω με ασβέστη. Κάθε χρόνο. Λες και μη τον Αργυρός. Τες μου τον και βγαίνουν και βάβουν.
4: Έχει βγάλει και άλλα νησιώτικα. Μη λες μόνο αυτό.
6: Έχει βγάλει. Είναι μικρός Πάριος.
4: Μικρός Πάριος.
6: Αυτό. Να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ειδικό σου εθνικιά οδό Τίνκα είναι από το Μενίδη πάνω μέχρι το Μαρούσι, από τον Ψαχαρνέ μέχρι το Περιστέρι κάτω. Έχει κίνηση και στον ανεβασμό εκεί πέρα μπροστά στα ΚΤΕΛ κλασικά με το περάσει τη τρεις γέφυρες αρχίζει και αδειάζει λιγάκι. Αρχίζει και πια λίγο κίνηση στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά στο Γαλάνδρι. Και έχει κίνηση και η μητά τη Ροφούλα εκεί πέρα που είναι κάτι αντιπροσωπείες, κάτι τέτοια που είναι πολύ καλά κλειδωμένες. Πολύ καλά μέτρα ασφαλείας, έχουν συγχαρητήρια.
1: Δεν κατάφερες.
4: Πήγες να μπεις.
6: Παπά και τα τσεκάρω εγώ. Τα τσεκάρω και τους λέω εκεί υπάρχει κενό ασφαλείας.
1: Κατάλαβα.
6: Είναι σαν το σφαγιανάκι.
4: Άρη Βαλάντη, αυτό είναι καταπληκτικό που κάνεις.
6: Βοηθάω.
1: Όλη τη δουλειά στην κάνει.
6: Ναι, έρχονται, ανοίγουν το πρωί και με βλέπουν ταλαιπωρημένο εκεί πέρα και τους λέω μπράβο.
4: Κάνει τον κλέφτη.
1: Καθοδηγεί.
6: Ναι, εξαντλήθηκα. Αυτή η κίνηση έρθει, αυτό το ριζικό, θα να είστε καλά. Ετοιμάζομαι για Ρόδο. Πολλή δουλειά έχει πέσει από αυτό.
1: Δεν θα κατέβεις εσύ.
6: Θα κατέβω, μου είχε πει ο Γρηγόρης.
1: Έλα να μας κάνεις ξεφτύλα τώρα.
6: Του έχω ετοιμάσει μια πανοπλία για το λαγοκέφαλο απίστευτη. Σαν τον ύφεστο θα είναι. Αλήθεια. Τέτοιο πράγμα δηλαδή θα το δει η Μεντώνη και θα το βάλει στο μουσείο.
4: Ο Γρηγόρης.
6: Θα γυαλίζει κάτω από τον ήλιο, ναι.
4: Ρίση Βαλάντη, δεν θυμάμαι αυτό ο Άκης τι ψάρια μας είπε ότι τρώνε του λαγοκέφαλου. Η ροφή.
1: Οι σκορπίνες.
6: Ποιο τρώνε του λαγοκέφαλου. Εμείς το τρώμε όλοι πάντως. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
1: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, ναι. Το τρώμε στο σπίτι καθημερινά.
4: Βόμβα είναι ο
6: Βαλάντης. Είχα ένα παιδί χθες μου φέρει 158 κιλά.
1: Α, ο πιτσιρικάς σε σένα τα
6: έφερε. Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Άντε δικός ρε.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 100,3.

0: Στα Γιάννα, σε ένα φάκελο.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε. Είναι και αφορμή. Ναι, είναι και αφορμή να πάμε σε ένα πάρτι.
0: Έχω κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
1: Άντε μου, έχει κλείσει με συμφωνική. Σιγά μου, η Χαρούλα Αλεξίου, έχει κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
0: Τώρα παζαρεύουμε το ρεπερτόριο.
1: Τι θες να πει.
0: Έχω ζητήσει πολύ απαιτητικά πράγματα. Το θέμα είναι παγκόσμιο κινηματογράφο.
1: Παγκόσμιο κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι,
1: καλά, πες κανένα πετρέλι τώρα εδώ εσύ.
0: Όχι, έχω πει και το. Θέλω. Μέσα στο παγκόσμιο δεν είναι και Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει το τόσα καλοκαίρια.
1: Για πες
0: μου. Τόσα καλοκαίρια!
2: Ό,τι να είναι.
0: Γιατί? Του Sam Smith το.
1: Writing on the wall. Μα θα πάθει χορδέσουμε.
2: Μια χαρά είναι, το βγάζω.
0: Λοιπόν, έτσι.
2: Με πήγα στο κλιματιστικό.
0: Έτσι. Γιατί άμα δεν έχει
1: κάνει. Έχουμε και μια λαρυγγίτιδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχω ασφαλίσει τις φωνητικές μου χορδές.
0: Δεν παθαίνω τίποτα. Έτσι, γιατί όταν πάει κάτι στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν άλλο πάνε καλά.
2: Αλλά όταν χρειαστεί.
0: Θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι είσαι καλή. Τι πριν το χρειαστείς. Έτσι, στο insurance market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Δεν περνάμε γρήγορα στα ζώδια, παιδιά.
1: Με την Άντση Αντωνίου, ναι, μην φτάσουμε στις 9 πάλι.
2: Α, κατάλαβες. Τώρα με θέλουν νωρίς.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
0: Γενέθλια, ναι.
2: Μαζί με τον Νικόλα το δικό μου.
0: Χρόνια πολλά, σε όλους.
4: Και η Αποστολία Ζώη γιορτάζει.
2: Αλήθεια, ναι, Αποστολία. Χρόνια πολλά και στην Αποστολία. Χρόνια πολλά στους Απόστολους, στις Αποστολίες. Χρόνια πολλά.
5: Για κάποιον
2: σε όλους.
5: Σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.
2: Καλημέρα στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live. Και εγώ και ο Νίκος Καλούδης. Νάντση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Από που θέλετε μπαίνετε.
5: Όσα μας πονάνε.
2: Καλημέρα σε εσάς που είσαστε στο δρόμο, που είσαστε στην κίνηση, σε εσάς που πάτε σπίτι, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε, παιδιά, έχουμε ακόμα μέρες.
0: Τα έχουμε ετοιμάσει όμως. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αναστασία.

0: πράγματα με τρελαίνουν.
1: Ψοφάω, δώστε μου τέτοια.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι πιέσεις και τα προβλήματα βρίσκονται πια πίσω σας και μπροστά σας είναι μόνο η ευτυχία. Οι σχέσεις σας δεν

0: θα μπει στο μικροσκόπιο και έτσι θα έχετε τα περιθώρια να δράσετε όπως θέλετε. Υλοποιήστε κάποια παλιά σας σχέδια και θα νιώσετε καλύτερα.
1: Για κάποιον. Γεια σου, Χριστίνα.
0: Περνάω στα ταυράκια. Ανούλα μου, γλυκό φιλί. Εντοπίστε τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανέλυξη στην εργασία σας, αποφεύγοντας τις παρερμηνίες και παρακάμπτοντας πιθανές παρεξηγήσεις. Θα έχετε την πολυτέλεια να κάνετε πειραματισμούς για να κατασταλάξετε στη στρατηγική που θα ακολουθήσετε. Άκουσες, Γιώργο?
2: Άκουσα.
0: Καλημέρα στην Ελπίδα από Βόνιτσα.
1: Γεια σου, Γιώτα.
3: Στο ξεκόβω.
1: Ποιος
3: να ξέρει, ποιος να γεύει.

0: στο Σφαίρα Πάτρας εκεί. Γεια σου Νικόλα. Θα σου πω.
1: Για σήμερα λήγει και η απογραφή για τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό το θέμα.
2: Όχι. Κάτι θυμάμαι.
1: Πρέπει να τα κανονομοποιήσετε γιατί αλλιώς μετά δεν θα μπορείτε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνετε.
2: Και τι θα πηγαίνουμε τις κάλες.
1: Κάτι γίνεται, ναι, νομίζω.
2: Αν δεν το καταγράψω, δεν ανεβαίνω πια.
1: Να ρωτήσετε τους λογιστές σας.
2: Θα μας φύγουν τα
0: πόδια.
2: Μας ξεπουδαριάσατε, ρε.
0: Τι κάνουμε σήμερα.
1: Τη χρονολογία που τους βάλανε, κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να το δηλώσεις τον αλγιστήρα.
0: Γιατί.
2: Αλλιώς με τα πόδια.
1: Ρωτήστε τους διαχειριστές εκεί στην πολυκατοικία σας, λογικά θα ξέρουνε.
0: Μα είναι εταιρείες, Νάνση. Πάει ο θύρωρος.
1: Το λογιστή σου.
2: Κάμα θα του πάει το διαχειριστή.
1: Αν έχεις, αν είσαι ιδιοκτήτης.
2: Μεγάλος περίεργος. Πόσο μου
1: λείψε μαζί σου μία νύχτα. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μεγάλα διλήμματα, επιβάλλεται να επανεξετάσετε τις αρχές σας για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι αναστολές σας. Η ειλικρινής έρευνα θα σας δώσει απαντήσεις αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προτεραιότητες που έχετε θέσει.

0: βάζω ένα πολύ ωραίο δώρο για τον, με τον Οικονομόπουλο. Πολύ ωραίο. Κάνουμε ένα μεγάλο giveaway θα κάνουμε.
1: Λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος, να στείλω ένα γλυκό φιλί σήμερα που έχει τα γενέθλιά του, γιατί θα περάσω στα καρκινά, και να στείλω γλυκό φιλί στο γιο μου, στον Νικόλα μου, που σήμερα γίνεται 17.
2: Δεν το
1: πιστεύω ότι έχω γιο 17 ετών.
0: Απίστευτο.
1: Δεν απίστευτο.
0: Μπορεί να βγάλει δίπλωμα τώρα, ε. 17.
1: Ας μην τα συζητήσουμε όλα αυτά.
2: Σε παρακαλώ τώρα, γιατί το χαλάς.
0: Απλά το λέγε το μάθα χθες, δεν το ξέρα.
1: Όλα θέλει να τα κάνει τώρα. Γίνεται να τα κάνει τώρα όλα. Τα ξέρει ήδη.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι στα 17 έχει αλλάξει. Βγάζει δίπλωμα.
1: Με συνοδηγό.
0: Α, οκ, οκ.
1: Όσο μου λείψε μαζί σου. Προς το παρόν εμείς βγάζουμε κάρτες εργασίας, γιατί είναι δουλευτέρα στο αγόρι μου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.

0: Δημιουργείτε τις επιδιώξεις σας σε νέο πλαίσιο, φροντίζοντας να ενεργήσετε με αυτοσυγκράτηση. Θα αναθεωρήσετε βασικούς τομείς της ζωής σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε παλιά σας βιώματα να επηρεάζουν τις σχέσεις σας ή την προσωπική σας ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιάννα.
0: Γλυκιά μου Φρόσο, Effort Design. Σας έχω πει ότι έχει περαιότερα έπιπλα. Θα σας το ξαναπώ.
2: Θα πάω να το δω από κοντά μετά.
0: Θα πας σήμερα.
2: Σε θέλω ακόμα. Έχω ιδέες. Δεν λειτουργεί
1: το μυαλό. Γεια σου Δέσποινα. Πρέπει,
0: δεν πρέπει. Και περνάω στα λιοντάρια. Ανακαλύψτε τα κρυφά σας ταλέντα για να περάσετε σε φάση δημιουργικότητας. Η ανάγκη σας για περισσότερη ποιότητα θα σας οθήσει να πάρετε πρωτοβουλίες. Οι αναβολές και οι αναθεωρήσεις τελειώνουν ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε και να ρισκάρετε. Γεια σου Αγγελική.
1: Απίστευτο να είσαι 17 χρονών.
0: 17. Είναι ωραίο πάντως να γίνεις
1: πολύ
0: μικρός ηλικία γονέας.
1: Πολύ, πολύ. Λόγια πολλά λένε για μας. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Πέτρο. Έχεις ευχές κιόλας για το γιο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Αυτή η Φανούλα στο παιδικό τραγουδάκι, πώς έχει γίνει τώρα μια φωνάρα αντρική πια.

0: καλύτερο.
1: Εμένα να ακούω.
0: Κυβερνάω στα παρθενάκια μας.
2: Χαιρόμαστε στο τυπιτζί.
0: Η επίγνωση και η συνεχής ανανέωση των μεθόδων σας σας εγγυώνται την επιτυχία στην εργασία σας και οι πράξεις σας θα αποφέρουν καρπούς. Εξετάστε τις συνθήκες και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για να προετοιμάσετε το έδαφος σε ό,τι ετοιμάζετε.
3: Γεια σου, Αργυράκο.
0: Περνάω στους ζυγούς. Οι επαφές που θα κάνετε θα συντελέσουν ώστε οι σχέσεις σας να είναι δίκαιες και αξιοκρατικές. Θα έχετε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε αρκετές από τις συνεργασίες σας και να βάλετε νέες βάσεις στον επαγγελματικό τομέα που θα είναι πιο προσοδοφόρες.
3: Γεια

0: στη Βαγγελίτσα και στη Δίνα.
1: Καλημέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον Γρηγόρη στην Go.
1: Καλημέρα και στο Βόλο. Όλη την εβδομάδα θα είστε.
0: Όχι, για τα γυρίσματα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Και περνάω στο Σκορπιό για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Πλησιάστε περισσότερο τους συνεργάτες σας ώστε να καταλάβετε τι θέλουν από εσάς. Εξισορροπήστε ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και τις δυνατότητές σας, προσπαθώντας να ενισχύσετε τον οργανισμό σας και μετά επιμέρους τομείς της ζωής σας.
1: Γεια σου Φένια. Έχασε το ζυγό.
0: Θα το πω μετά.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία.

Και πριν όσου τοξότε μα. Θα αυξηθεί η γοητεία σας και θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Παράλληλα όμως πρέπει να προσέχετε τον χειρισμό στα οικονομικά σας. Οπλιστείτε με δύναμη και αποφασιστικότητα για να βάλετε μπροστά τους πιο δύσκολους στόχους.

0: στη Χριστίνα από την. Κάτσε να το βρω. Από τη Δομινίκη στη Χριστίνα τη. Και περνάω στου εγώ καιρού. Θα το αφιερώσω σήμερα το ζώδιο. Ναι. Μου το είπε και ο Βαγγέλης.
1: Τι είσαι ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης και η Ειρήνη είπαν να το αφιερώσω σε σένα.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά εγώ το αφιερώσω στο Φάνο που επιστρέφουν με τη Μάγδα στην Ελλάδα.
1: Και σε μένα πώ θα το αφιερώσει, δηλαδή.
0: Μεθαύριο.
1: Μα θα λείπω.
0: Τότε θα σε αφιερώσω, θα μου λείπεις. Εκτιμήστε σωστά τις καταστάσεις και ακούστε τα λεγόμενα των άλλων αντί να παίρνετε αψήφιστα τη γνώμη τους, γιατί ίσως χάσετε σημαντικές πληροφορίες. Μην επιτρέψετε στην ισχυρογνωμοσύνη και στην παρορμητικότητά σας να γίνουν εμπόδιο στα σχέδιά σας. Ακούστε σήμερα τους άλλους. Στο δρόμο θα πετάξω. Θέλω να πάω στον υδροχό.

0: Ακριβώς. Παλέψτε με όλα τα θεμητά μέσα για να επικρατήσετε στις δυσκολίες ή στα προβλήματα που θα προκύψουν και θα βγείτε νικητές χωρίς να χάσετε κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι υπερβολές που σας κουράζουν από κάπου πηγάζουν, αλλά όχι από εσάς. Γεια σου, Λεωνίδα Ιωάννου. Και κλείνω με τα ψαράκια. Εκμεταλλευτείτε τις γνωριμίες σας, συνεργαστείτε και συνυπάρξτε με άτομα που έχουν σταθερή βάση για να ωφεληθείτε. Ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πουν οι άλλοι και ασχοληθείτε εντονότερα με τα οικονομικά σας, ειδικότερα με τα έσοδά σας. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Ρανιά Κωστάκη, που είναι το πιο γλυκό ψαράκι του κόσμου.
1: Και την Πέμπτη έχουμε πάρτι.
0: Και στο Πουσάρο θα τη βρείτε εκεί.
1: Στον άλλου, στον άλλου.
0: Στον
1: ναι.
0: άλλου, βέβαια.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Στον άλλου τι ώρα θα είναι. Και έχει και μια έκπληξη η Ράνια, δεν μπορώ να την πω.
1: Ούτε εγώ μπορώ να την πω.
2: Και η Ράνια μπορεί να την πει.
0: Όχι, μου είπε να μην πω.
1: 9 η ώρα το βραδάκι.
0: Μην το

0: μου.
1: Δεν έχετε να πάτε πουθενά, δεν έχετε να φύγετε. Σφαίρα 102.2, πάμε σε γρήγορο break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
2: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
4: Α4 τα περιπολικό έχει.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK
6: για 104 να μην... 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.
17: Αθήνα, κόμπο στο λαιμό.
18: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
19: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, πώς θα πάμε εδώ, έχετε πει τίποτα, για να δω λίγο. Για να δω. Γιώργο,
1: έλα, τι θες, μωρέ.
0: Θα βάψεις το σπίτι σου.
1: Θα το βάψω.
0: Μπράβο,
1: θα
0: Γιώργο.
1: Το βάψω με βέχρο, σου λέω. Βέχρο για όλες τις επιφάνειες, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη βέχρο. Βάφεις τύφους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σπαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με τον επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες.
0: Εσύ, αγάπη.
1: Τελειώσαμε.
0: Εσύ, μου. Μετά, πάμε για δίλημα τώρα.

0: Λοιπόν, η ζωή μας έστειλε το email σήμερα και λέει: παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωριάζεις?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε παιδί μου.
0: Σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε παιδί.
0: Είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Άριστε, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Oh. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε.
0: Και με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα.
1: Έχει κάνει λάθος κι εσύ.
0: Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε. Ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέμπει. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι
1: αντικολλητικό. Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
0: Γιατί περίμενε, η ομελέτα θα κολλήσει στο κανονικό.
1: Θα κάθομαι να τρίβω στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το πληρώσω τόσα λεφτά. Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγιώτη, τι τα κάνεις αυτά με την Ελένη?
0: Δεν τα κάνω, όχι, δεν παίρνω τηγάνια και κατσαρόλες. Βέβαια, τώρα άκουσε με. Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψεις το μωρό, μωρ Νάνση?
2: Όχι, κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Τι θε αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μην
0: μαγειρέψει.
2: Είδε
0: την μπουτίνια έχει. Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
1: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες: έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα, είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμεί τι λέμε. Παίρνουμε
2: κάτι. Καλέ τις διακοπές θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
1: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα.
2: Τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπες.
0: Τώρα τίποτα.
1: Δεν τρώει προβατίνα.
0: Η γυναίκα του Τούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Έτσι. Τώρα αυτά δεν είναι.
2: Θα πάω εγώ στις διακοπές δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδες και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
1: Μια σπάτουλα σιλικόνης δεν θα πάρεις για να μην το γδάρεις?
0: Βέβαια που θα καταστράφηκε να το γδάρεις το τηγάνι.
3: Πάει μετά το τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Αν με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ, Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
1: Λες και μεγάλωσαν στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όπως σταματούσαμε, έτρωγε.
3: Κάτω αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ. Γιατί
2: η ζωή σας.
0: Τη ανακοίνωσε ότι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται.
1: Μπλοφάρι, αποκλείεται.
2: Και οι τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει.
1: Πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε ειστήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
1: Να πάει να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει: να, ορίστε, τα πακέτα.
2: Κοίτα που έχετε βρει λύσεις. Δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλεσες εσείς?
0: Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει η αποσκευή.
1: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφάς. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται από
2: βαλίτσα. Καταλαβαίνω, έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μία στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνεις τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγή, να πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντς. Τι φορτώνω το, τι θα πάθει δηλαδή?
1: Για τραμπολίνο.
2: Για να πας εσύ διακοπές, επιβαρύνεις τους άλλους.
0: Η στράτα του παιδιού μου σας πείραξε.
2: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
1: Ποιο είναι ο στράτος Διονυσίου, Λέανδρο τον έβγαλες.
2: Θα κάθεται τη Σοφία και θα τη λένε είναι του μπέμπι.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορεί.
1: Κάτσε στο πάτωμα. Στο έτσι, έτσι μεγαλώσαμε κι εμεί.
0: Τι έπαθα.
1: Τι έπαθα. Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Πάτωμα. Ναι, καλά.
1: Ναι, που πήγε.
0: Έρωτα την Άνση που πέσε με τα μούτρα κάτω και άνοιξαν τα χείλια του τρεχανέματα. Αφού εσύ μου πες να το κάνω.
1: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα βρει και πώς σούλαγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και έπεσε.
1: Άμα σήκωσε και δεν θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλης μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλος πάντων, αίματα από τι αίματα.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπές γι' αυτό.
2: Ωραία, ας αποφασίσει και αυτή να πάρει.
0: Μπορώ στο Ρόδος Παλάζα τους πάνω βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
1: πάντα
0: μωρό.
1: Σου στρώνουν χαλί κάθε
2: φορά. Παναγή μου, εσύ στο Ρόδος Παλάζα ζητάς από χαλιά, ζητάς από κρεβάτια,
3: ζητάς
2: τηγάνια,
0: πήρα το μάκο.
2: Έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χρήσει για μια αποθήκη από πίσω.
3: Και να μου βάψει το τοίχο.
1: Για να μην το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό του προηγούμενη μέρα να έχει κρυώσει ο χώρος.
1: Είναι αναγκασμένος δηλαδή για το ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιους πελάτες.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να τους βλέπω. Αυτούς εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να τους επαφή.
3: Κάτσε να δεις τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
1: Σκέφτομαι να πάρω όλα έτοιμα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Για να
1: κατευθείαν για το λιμάνι.
2: 2-11-7000.
0: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τι κάνει εγώ.
0: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
1: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο γκάλωπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
1: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαν πάει στο εξωτερικό, που είχαν πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε. Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες. Καλημέρα.
1: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
4: Μετακόμιση.
0: Ναι.
4: Ωχ, ρε παιδιά, πάλι.
1: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
1: Σας κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Εντάξει,
0: αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
1: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
4: Ναι.
2: Κλείστε το, σας λέω.
1: Κάτι παθαίνουμε εσάς με τη φωνή σας.
0: Καλή, αφού αγαπητοί.
4: Άλλες φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
4: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
1: Πάλι τα ίδια.
4: Γιατί μιλάς έτσι,
2: Γιατί πάλι έκανε τα ίδια.
4: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Κάθε φορά θα γίνεται.
4: Χωρίζουμε, χωρίζουμε.
1: Τέλος.
4: Τέλος.
1: Θα μείνει ο κύριος με το γλυφιτζούρι στο στόμα και εσύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
4: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
4: Εντάξει, όμορφη, ρόδο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε? Ήταν καλός, ήταν δυνατός, ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα, ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι έπιασε γράμμα.
0: Να σου πω, είσαι τέτοια και εσύ, κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, ε.
5: Όχι, το έκανα παλιά. Το έκανα παλιά. Αλλά όσο μεγαλώνω, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και πώς έγινε αυτό, δηλαδή.
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
5: Όχι, κατσαρολικά και τέτοια, εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεστέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί, δηλαδή.
3: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό
5: τώρα
3: που έχουμε το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά.
3: Δεν είναι καλά.
2: Βέβαια.
3: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Ρε παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί είσαι γυμνή, πας στις διακοπές.
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις ξεφτιλά με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
1: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές, τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι με όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και εσύ πράγματα?
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. Μόνο για να μπορεί να κάθεται
0: σπαστό,
2: παντού.
0: Αυτό που το κουμπώνει σου.
3: Τα παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να
1: παίξει. Όχι, ένα κόντιο του πρέπει να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγε.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δει τι παιχνίδια φέρουμε εμεί.
2: Περίμενε. Τώρα. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του
2: έλεγε
0: ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης. Να το μαζεύτηκε. Γέμισε το μάξι.
2: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
1: Γιατί πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
5: Το κατάλαβα. Ναι.
1: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλος ακινούμενο.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
5: Αν θέλει να πάει με τον άντρα του διακοπές,
0: να μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
5: Να μην κουβαλήσει όλα. Ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει. Δεν γίνεται, λέει. Δεν θα περάσει καλά.
1: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση, ζωή.
5: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα. Να τα.
1: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό το είπες εσύ, Γιώργο.
1: Να το χωρίσει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Την εκπομπή είμαστε εμείς.
5: Και μετά από λίγο θα της πείξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
0: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
5: Μπορεί και να χωρίσουνε.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
5: κόψες. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό, πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά. Στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις να ξέρεις.
5: Καλά, Ελλάδα τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω.
0: Φιλάκια πολλά, Μαριάννα μου, την αγάπη μας.
5: Γεια.
0: Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και πρέπει να χωρίσεις.
1: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
0: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Παναγή.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
6: Η Θάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα
0: έλα,
6: στο Instagram.
0: Έλα,
6: πού είσαι, ρε Παναγή, έλα, να σου ζήσει, και, να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: από
0: πάρα
1: πού είσαι,
0: πολύ.
1: Θάλια.
6: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
1: Από ποια πόλη, συγκεκριμένα χωριό. Από
6: Πρέβεζα, Πρέβεζα.
1: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
0: Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα. Όχι.
6: Δεν σ' αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
0: Καλά, αλλά. Δεν είναι.
3: Αλλά είναι ωραία.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
3: Ήμουν εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
0: Με τη μαμά Ιουλία.
6: Πήγε γνωστό μα στην Πρέβεζα, του λέγαμε να πάει εδώ και χρόνια στην Πρέβεζα και δεν πήγαινε.
0: Ναι.
6: Και πήγε γνωστό μα και έπαθε πλάκα, έπαθε λαλά.
0: Μάλιστα.
2: Μα παιδιά είναι
6: δεν
2: πάρα πολύ
6: καλύτερε παράλληλε.
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ίσω επειδή είναι και φίλη μου η Αθηνά εκεί, έχω πέρασει
0: η
2: πάρα
0: Κατσαντώνη.
2: Πολύ.
0: Κατσαντώνη.
2: Κατσαντώνη.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω την Αθηνά.
2: Δεν μπορεί να μην την ξέρει.
0: Για πε μα για το δίλημα τώρα τη ζωή.
6: Λοιπόν, εγώ θα δώσω δύο λύσει στη ζωή. Ή αλλάζουν αμάξι και παίρνουν τριαξονικό.
0: Α, ωραία, ναι. Ούτε αυτό θα τη φτάνει, πιστεύω.
6: Δεν ξέρω αν τη φτάνει ή όχι. Με το τριαξονικό μια χαρά θα ήταν. Ή πάνε ξεχωριστά διακοπές.
0: Αυτό τώρα να πάνε ξεχωριστά διακοπές, δεν παιδί μου, απομακρύνει το ζευγάρι. Πολύ ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό.
6: Ναι, γιατί τώρα είναι κοντά το ζευγάρι.
0: Αλλά όχι, αυτό να μου πεις. Αλλά... αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα προσπαθούσα να. Να την κάνω, να περιορίσει λίγο αυτό το πράγμα που έχει, νομίζω.
6: Ο άνθρωπος Παναγή μου δεν αλλάζει.
0: Αλλά έλα, μην λες τέτοια τώρα. Αλλάζει, βελτιώνεται. Γιατί το
6: Παναγή μου, ο άνθρωπος, αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει, δεν αλλάζει.
0: Άρα μπορεί να αλλάξει, αυτό λέμε.
6: Και αν μέσα πέσει ο εγωισμός στο ζευγάρι, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ο εγωισμός είναι το χειρότερο σε ένα ζευγάρι. Ωραία, τι τους προτείνεις, να πάνε ξεχωριστά διακοπές δηλαδή.
6: Ή να πάρουν τριαξονικό.
0: Ή να πάρουν τριαξονικό. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Τριαξονικό να βάλουν μέσα όλη τη φαμή. Α, θα τους δώσει ο τέτοιος καλέ.
0: Ο ποιος παιδί μου, ο Καλούδης.
6: Όχι, ποιος Καλούδης, μωρέ. Εδώ έχετε τον τέλειο για τριαξονικό.
0: Πες μου, μίλα
6: μου. Τον Βαλάντι.
0: Το Βαλάντι.
6: Ο Βαλάντι βάζει όλη τη φαμίλια μέσα και πάει διακοπές.
0: 22 παιδιά έχει ο Βαλάντι.
1: Έχει ντάτσο τέτοιο, μεζονέτα.
2: Φαντάζομαι να περνάνε και κατσαρόλικα αυτοί. Καλά, κάτι χάλκινο θα έχουν, δεν μπορεί.
6: Σίγουρα, σίγουρα. Χάλκινο έχει πολλά ο Βαλάντη. Θα τσιντανίσει κιόλα.
0: Θάλια μου, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια.
0: Δεν ξέρω, ζωή μου, αν σε βοηθήσαμε, αλλά αυτά είχαμε να σου πούμε. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω πριν φύγουμε ότι ο φούρνος στο Lidl ξέρει ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Το ξέρει, το ήξερε. Γιατί? Γιατί έχει top. Πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και Waltz σε θέση επίθεσης. Γιατί έχει Summer of Football Deals που και αυτό σημαίνει εκτός έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σε σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν έως τις 19 Εβδόμου.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28 310 24 111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
18: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
19: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
21: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
22: Δύναμη,
23: εμπειρία,
22: γνώση,
23: εξειδίκευση.
22: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
23: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
22: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
23: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
22: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
23: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
24: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
4: Ο ηγέτης στο νερό.
5: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
2: Αναβοσβήνει το κόκκινο.
6: Ρόδο της Παχάνης είσαι.
0: Το άνοιξα. Ναι, καλημέρα.
25: Καλημέρα σας.
0: Όχι, γεια σας, τι κάνετε.
25: Καλά, εσείς.
0: Καλά, πώς σας λένε.
25: Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
6: Μιλάτε λίγο στα μουλοχτά ή είστε απλά σεξι.
25: Όχι, όχι.
0: Είναι στη δουλειά.
25: Στη δουλειά. Στη δουλειά. Στα μουλοχτά. Είναι υποδοχή γι' αυτό.
0: Α, σε...
2: Τον υποδέχεστε.
25: Τους δημότες.
6: Μάλιστα. Μην ρωτήσουμε παραπάνω, GDPR.
25: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τότε δεν θα σας καθυστερήσουμε, παίξτε γρήγορα. Είσαστε έτοιμοι?
6: Περιμένω και
0: το ξέρετε το παιχνίδι, έτσι.
25: Εννοείται.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
26: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
27: 1 ευρώ. 2. 3. 12 ευρώ. 14. 16. 22 ευρώ. 24. 25. 29 ευρώ. 30. 32. 34 ευρώ. 35.
0: Το ξέρα, το ξέρα.
2: Εγώ στα 20 θα σταματούσα στη θέση σου.
0: Και εγώ το ίδιο.
25: Εγώ είχα την εντύπωση αυτή, αλλά δεν πειράζει.
0: Έχει δώσει τον Ιούνιο 6.000 ο Καλούδης. Πόσο δηλαδή θα φτάσει?
25: Κρίμα.
0: Κατερινάκη μου, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις.
2: Να της κάνω ένα δώρο.
0: Να σου κάνει δώρο η Νάνση
2: από εμάς, Κατερίνα.
25: Όχι.
2: Θες ένα fivefashion.gr?
0: Ωραία, φορέμα.
25: Κάτι άλλο υπάρχει.
0: Δεν θες φόρεμα?
6: Σε ποια περιοχή είστε?
25: Είμαι Χαλάνδρη.
6: Χαλάνδρη, θέλετε να πάτε για ένα ισιωματάκι, ένα χτινισματάκι στο μόριο χέρι στούντιο? Κάτι άλλο θα μου πεις τώρα.
25: Ναι, αμέ.
6: Ωραία,
2: ορίστε,
0: θέλει. Θέλει.
6: Λοιπόν, πού να στείλει τώρα?
0: Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα τα κανονίσουμε όλα εμείς εδώ. Μόρο, Hair Studio.
6: Παναγής Αλδάρη 2.
0: Παναγής Αλδάρη 2 στα Μελίσια.
25: Αχα, οκ, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα, γεια.

0: Έχουμε και εμείς μια κουβέντα, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις, Νίκο, μου
0: δεν τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε συζητήσεις, έτσι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κρίμα, δεν βγήκε ο λαγόκεφαλος, πώς το λέγανε. Ο Ρόδος της Παχών. Διάβασα εδώ για τους λαγόκεφαλους πάλι.
2: Πάλι βγήκανε, τι πάθανε.
0: Κάπου έχει βγει ένα ψεκασμένο βίντεο που είναι ένα ελικόπτερο και πετάει λαγόκεφαλους στη θάλασσα. Στη Βαρκελόνη.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, για να μας τρομοκρατήσουν. Ξέρω τι κάνουν. Ή μήπως για να διώξουν τους τουρίστες στην Ισπανία. Που έχει πάρα πολλούς τουρίστες και ήδη κάποιες πόλεις δεν δέχονται παραπάνω, έχουν πρόβλημα.
1: Παιδιά,
0: δεν
1: έχουν αυτό κλίνες, το πράγμα αυτό, δηλαδή που δεν δέχονται. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ελάτε εδώ.
2: Να αναγεμίσουμε εμείς δηλαδή.
0: Λεφτά να έχετε μόνο.
2: Να γεμίσουμε εμείς. Να βγουν όλες τις παραλίες, να γεμίζουν τις παραλίες.
0: Δεν πειράζει, είμαστε προστατευμένοι. Από τα κουνούπια τουλάχιστον. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Γίνη Φάρμα. Τι να λέμε τώρα. Τελειώσαμε να μου.
1: Η hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθως από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Για πες όμως, πώς μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone
0: αυτό,
1: Business.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας και πραγματικά μπες στο Vodafone.gr / business για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις το καινούριο δίλημα.
2: Πάμε για δίλημα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Ο σύζυγο.
1: Παραγγείλα, σου πω ένα γρήγορο πριν ξεκινήσει.
0: Έλα, πε.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε, παιδί μου, ξέρει να μείνουν οργανωμένα κτλ. Okay. Και έχω δει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν θα παραμείνει
1: μαγικά.
0: Η ερημική.
1: Είναι ακριβώ.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρει. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει τι να βάλω. Τα άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να
0: κάνω.
1: Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν. Πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω. Κολάρε πάλι.
0: Πάλι κολάρε.
1: Πάλι, ναι. Λέω δεν γίνεται αυτό. Έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως.
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάει.
0: Κολλά.
1: Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχω που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα. Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα πει εγώ, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κύριε.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβητος.
0: Όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα λέει, και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, ρε Αλεξία, και εσύ. Είσαι να το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις.
1: Οπα.
0: Ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι η Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ. Ναι, δίνομαι έτσι όπως γουστάρω να δίνομαι, λέει ναι. Η γυναίκα.
1: Ας
0: ναι,
1: γουστάρω.
0: Και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερε από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού πήγε και πήρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι ντύνεται. Έτσι γουστάρω λέει να ντύνομαι και έτσι αντίθετα.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Έτσι γουστάρω. Πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τις άλλες κλεμπές. Λέει εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Όχι.
0: Άρα τη λες να χωρίσει.
2: Ναι, δεν γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα φορέσεις.
1: Όχι, αυτό είναι. Εντάξει, εκεί είναι στάνταρ. Ρε
0: παιδιά, ένα λεπτάκι. Άμα είναι ναι. Ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, Νάνση, αν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο όμως δεν θα το επέτρεπε.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: έχει,
2: ναι.
0: Αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Ναι, βρε. Παλιά έχει βρει τον άνθρωπό του. Ναι.
0: Παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον νόμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στο ντύσιμό της και
2: δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω. Αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάνση, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Τώρα μετά. Κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, έχει χάσει όλα τα κιλά.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη
0: Ρόδο.
1: Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει. Φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιος θα βγει?
3: Άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα σου.
0: Η γυναίκα μου θα βγει.
1: Ναι, που παντρεύτηκες, που υπέγραψες εκεί στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελός.
1: Αυτή γιατί?
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλες μπορεί να βγει στη Ρόδο.
0: Ποιος θα βγει
1: τα θύλασε.
0: Πας καλά.
1: Δικάτης δεν τα με.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω.
1: Γιατί?
0: Συγγνώμη, Νάνση.
1: Είσαι τόσο κουρασμένος, τι εννοείς?
2: Δηλαδή, τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη
1: και Σκάι,
2: έκανε
1: τώρα Ρόδος Παλάς
0: και θα με έξω
1: και τα λοιπά. Εμείς είμαστε άνετοι, δεν κοιτάμε.
0: Ναι, Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε
0: παιδί. Μετά με μέτησε έξω.
1: Ναι.
0: Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ανάτσι,
0: ωραία. Θα βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: τίποτα. Και τι έγινε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ρε πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε
1: μια κούπα να το κοιτάξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Μυθικό αυτό τύπο. Όλοι. Τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε δεν με χαίρεται, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Άρα με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικούς φραγμούς. Δεν έχουμε τίποτα. Έλα παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Θα βγει με το στρίγκο να πούμε στην παραλία. Κοίτα τον κόλο της γυναίκας μου όλοι οι υπόλοιποι.
2: Σιγά ρε, δεν κοιτάνε τον κόλο της γυναίκας σου όλοι.
0: Όλα τα λιγούρια, δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδο τα ποζούρια. Πώς είναι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι είναι η
0: κυρία. Κάνε μου την χάρη.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μωρό. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το βάλω στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε.
2: 2-11-2-7-9-31. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι.
2: Έβαλε το στρίγκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγή λέει τόπλες.
1: Αυγή
0: δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγή ρε.
2: Αυγή ρε.
1: Εγώ να μην είμαι εκεί. Να σου πω. Θα θες να φέρω πιεσόμετρο. Τι
0: δεν είμαι καλά, μην έχεις φαγούρα.
3: Εγώ θα έχω.
2: Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος, ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, να μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος, με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξυπνάει έτσι, ρε
1: Νίκο. Πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα αντιθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μήκο, εντάξει, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσουμε.
4: Περισσότερο θα έχει αυτός παρά η κοπέλα.
1: Όλες αραχνοήφαντες κυκλοφορούν.
2: Σου λέει τα μάτια θα σου βγουν, σε έχω δει εγώ πως κοιτάς. Τουλάχιστον σου βγουν με το δικό μου.
0: Δύο λεπτάκια ρε παιδιά να το συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, είσαι παντρεμένος, έχεις παιδάκια αν επιτρέπετε.
4: Παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Έχεις δύο παιδάκια και σου λέει λοιπόν πάτε με το καλό διακοπές με την οικογένεια, με τη σύζυγό σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα βγω με μαγιό στρίγκ και θα κάνω τόπλες.
1: My choice.
0: Εσύ θα πεις ναι γυναικάρα μου, δικό σου είναι το σώμα, κάνω ό,τι θες.
2: Βέβαια.
4: Κοίτα, έχει διαφορά.
0: Γιατί έχει διαφορά.
1: Όπα, όπα.
4: Από το να ντύνεται όπως θέλει. Το ντύσιμο δεν έχει να κάνει. Άλλο γυμνισμός, άλλο τόπλες και άλλο το ντύσιμο.
0: Ωραία, ας μην το πάμε τόσο πολύ στα άκρα, ας το πάμε στον ντύσιμο. Και έρχεται με ένα, μια πολύ κοντή φούστα, με ένα τόπο από πάνω, με τα μεμέ ανοιχτά. Δεν μπορεί η γυναίκα σου τώρα να μην το προσωποποιήσουμε, ή οποιαδήποτε.
4: Ναι.
0: Θα πεις ναι, αγάπη μου, βγάλετε με μέσου έξω και πάμε, να τα κοιτάει ο κόσμος όλα σε κοινή θέα.
4: Ναι, εντάξει, θα τα κοιτάνε οι λιγούριδες, όχι.
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ με αυτό δηλαδή.
4: Όχι, θα πάρω
2: μπορεί να μην του αρέσει, αλλά δεν θα τη πει να μην κάνει αυτό που θέλει.
4: Ακριβώς.
2: Θα σου πω κάτι. Πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς τον άλλο τι θα κάνει. Είναι επιλογή του.
4: Και όταν ο άλλος είναι παθολογικά ζηλιάρης, πάει και σε άλλα επίπεδα.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα το πω στη γυναίκα μου ότι δεν μου αρέσει και ότι εγώ δεν κρίνω.
2: Εντάξει, και άμα εκείνη όμως έχει διαφορετική άποψη,
4: και σου πει:
2: οκ, σε ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν το κάνω.
4: Εννοείται ότι μπορείς να την πεις τη γνώμη σου, αλλά το να τη σεβαστεί ή το να. Το να φορέσει αυτό που θέλει η γυναίκα σου είναι δική της επιλογή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη, όταν από την αρχή είσαι με μια γυναίκα και ξέρεις τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που γουστάρει να ντύνεται, υποτίθεται ότι το έχεις αποδεχτεί.
1: Εντάξει,
0: εγώ έτσι. Προσωπικά.
1: Δύσκολο
0: τώρα στη μέση. Αν στη μέση μετά αναθεωρείται όλο.
1: Μια συνθήκη της ζωής είναι. Δεν
0: ότι οκ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που τα πετάει όλα έξω. Άμα δεν γουστάρει, να ο φίλος μας ας πούμε δεν θα είχε θέμα.
4: Εντάξει.
0: Εγώ θα είχα.
1: Κοίταξε, μια μικρή υποστήριξη στον Παναγή θα δώσω μόνο στην περίπτωση που άλλαξε τα γούστα της.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Όταν την κόρη στην Ελένη έβαζε κανένα μαγιό έτσι λίγο αεράτο.
0: Όχι ρε φίλε, δεν της άρεσε της Ελένης.
2: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λες κάτι άλλαξε εδώ πέρα, μήπως έχει συμβαίνει κάτι. Και
2: οι φίλοι μας όμως εδώ πέρα ντύνεται
0: πάντα. Ήτανε πάντα έτσι. Ναι, ήτανε πάντα. Και από την αρχή βέβαια εκείνος εναντιωνόταν απέναντι σε αυτό.
4: Και από την αρχή του μηνύματος, από τη στιγμή που είναι παθολογικά ζηλιάρη. Και μία φούστα να φορέσει μακριά, ξέρω.
0: Αυτό θα τη θέλει όλο και πιο μακριά, εννοείς.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Ξανά θα βρει, γιατί σε κοίταξε έτσι αυτό. Και πάνε και σε άλλα επίπεδα. Μετά έχουμε και τις γυναικοκτονίες και με κοίταξε.
2: Καλά, μην το φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Καμία σχέση. Είναι, λέει, πολύ τρυφερό. Το λέει η γυναίκα. Είναι πολύ τρυφερό. Απλά είναι ζηλιά.
2: Για βιαιότητες και τέτοια.
4: Όχι, αυτό είναι άλλο. Η παθολογική ζήλια που λέει.
2: Η παθολογική ζήλια φυσικά είναι κακό πράγμα και φυσικά η παθολογική ζήλια δεν είναι δείγμα αγάπης.
4: Εννοείται,
2: όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, αυτοί που θεωρούν ότι η αγάπη εκδηλώνεται με ζήλια είναι τόσο λάθος, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει
2: άνθρωπο,
0: και τοξικό πράγμα από αυτό.
1: Εντάξει, ακριβώς. Και λίγη ζηλίτσα δεν είναι.
4: Βέβαια,
2: η ζήλια, άκου να σου πω κάτι. Η ζήλια σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι και ωραία.
1: Αυτό,
2: έτσι,
1: αυτό.
2: Και μπορεί να σε φτιάξει.
0: Να σε κολακεύσει κιόλας.
2: Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο άλλος στεναχωριέται ή όταν ο άλλος μπαίνει σε μια διαδικασία να εξηγεί τα πάντα, είναι τραγικό.
4: Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία, να ξέρετε. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία ζηλεύεις περισσότερο. Δηλαδή σου φαίνονται όλα ύποπτα. Ενώ όταν μεγαλώνεις και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη η γυναίκα σου, είναι μαζί σου, ξέρεις ότι θα ντυθεί έτσι επειδή της αρέσει να ντύνεται και όχι για να προκαλέσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας απασχολήσω και για λίγο ακόμα.
0: Βεβαίως.
4: Να πω ένα χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο μικράκι μου.
0: Βεβαίως να το πεις.
4: Είχε τα γενέθλια. 16 χρονών.
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Τα γενέθλιά τη. Και θέλω να ζητήσω να κάνετε ένα δωράκι.
0: Βεβαίως, και εγώ το σκέφτηκα.
2: Τι
0: απλά δεν
2: θέλεις.
0: Ξέρω αν θα δώσω μπλα μπλα toys. Είναι μεγάλη για μπλα μπλα toys.
2: Μεγάλη, είναι το ρόλο.
0: Ή αν θα τη δώσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο από Five Fashion που έχει η Νάνση εδώ και είναι στην παρέα μας, να διαλέξει ένα πολύ ωραίο ρούχο να το χαρεί τώρα το καλοκαίρι.
4: Εννοείται.
2: Ωραία, fivefashion.gr. Από εκεί θα πάρεις. Να σας πω ότι έχουν και εκτός 50% και με τον κωδικό Nancy 20, 20% έκπτωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύει, για πόσο θα ισχύει. Χειρουχάρες.
1: Όχι, για εσάς είναι δώρο.
4: Ωραία.
2: Ναι. Για σένα είναι δώρο, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Να σου στείλει η μικρή.
2: Πώς τη λένε τη μικρή?
4: Ελευθερία.
2: Περιμένω μήνυμα από την Ελευθερία για να της πω πώς θα πάρει τη δωράρα της.
5: Εντάξει. Στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Να πάμε στην απόδοση.
7: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
1: Πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
3: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι. Αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
8: Με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
9: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
14: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα τώρα σοβαρά.
0: Μας έκανε νόημα, είμαστε στον αέρα. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια
0: τώρα. Στα καλύτερά του, παιδιά, κουνάει χέρια, πόδια. Μας δείχνει ότι είμαστε πραγματικά on air.
1: On air.
0: Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Βρες το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Πώς λέγεται?
2: Δες
1: το τραγούδι, αυτό είναι.
0: Γιατί έχουμε κάτι παρελειπόμενα με το Λιανό. Την προηγούμενη φορά από το 0 έφτασε στο 6.
3: Δεν θέλω να τσακώνεστε, είστε φίλοι σας, το θυμίζω, έτσι.
0: Ούτε να τον βλέπω, δεν θέλω αυτό.
3: Έχουμε...
1: τη λέξη.
3: Δεν χαλάνε οι φίλοι για να ρίξουν το τραγούδι.
0: 50 ευρώ Χαρμάνι, όποιος κερδίσει.
3: Λοιπόν, 50 ευρώ μία δωρεπιταγή. Θα πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι, Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί έχει τα πάντα. Τα έχει στις καλύτερες τιμές της αγοράς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, για τα πάντα. Τώρα στέλνετε μήνυμα. Γιώργος, Νάνση ή Παναγής και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
4: Βρες το τραγούδι.
3: Εγώ.
0: Δεν έχει ρίξει.
3: Εγώ. Τόπα, έλα. Ο Πάνος ο Κιάμος είναι.

0: Αυτή είναι.
1: Να το πω εγώ.
0: Όχι.
1: Το θυμίδι.
0: Η Κατσιμιχαία.
1: Ούτε καν. Δάφνη τι λένε, πώς τη λένε.
2: Δανάη.
1: Δανάη.

0: Καμάρε Γιώργο, εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ποιο είναι?
1: Πήγα να πω ότι έχουμε γίνει σουρό.
2: Ε, πες το.
1: Αυτό είπα, έχουμε γίνει σουρό, δεν έχω ιδέα. Καμία σχέση, ούτε καν, αυτό είναι παλιό όρμα.
3: Κούκα.

0: και πήγε να πει σούσουρο.
1: Έχω το ποντάκι μου εγώ.
0: Τρία ο Παναγής, ένα ο Γιώργος, ένα εγώ.
2: Και δεν έχω κάνει τίποτα ο Κακομοίρης.
1: Ένα κιά μου βρήκε αυτός.
2: Έλατε.
0: Να που χάνουμε εμείς.
3: Εύθυμο τραγουδάκι.
2: Όπου και πήγα να πω και θα το έλεγα λάθος, παιδιά. Μου βερτίζει πολύ αυτό, αλλά δεν τον κόβω κιόλας.
1: Απόψε να μην τίποτα.
2: Γιώργο.
3: Τίνω καπνίζω.
2: Εγώ. Έλα, ο...
0: με κοιτάς καθόλου.
2: Βοηθήστε με λίγο, ρε παιδιά.
0: Μην το βοηθήσεις,
1: Άρης Αμολαδάς είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι Άρης Αμολαδάς. Είναι ο άντρας της... έχουμε γίνει σούσουρο. Πώς λέγεται ο άντρας της έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Δεν ξέρω, εμείς θα σου πούμε.
2: Έλα, ρε παιδιά, βοηθήστε με.
0: Πέντε.
1: Μην το βοηθήσεις.
0: Τέσσερα.
2: Έλα, όχι.
0: Τρία.
2: Ο Λιβάνης.
4: Σωστό.
2: Είστε.
3: Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσους.
0: Γιώργο, θα μας κερδίσει αυτός ο τραγικός. Εσύ είσαι καταπληκτικός.
1: Τέσσερα πήρα
0: πάλι. Κάνε την ανατροπή.

0: όχι.
1: Καλά, ναι, όχι, εντάξει, λέω ρε παιδί μου. Γιατί όχι.
2: Τα λάθη μου
1: πληρώνω.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, βγάλε και τον κλαψό.
0: Εμείς έχουμε προσανατολιστεί.
1: Γιώργαρα μου, όχι, είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
3: Αρήμα μου τσάτσο.
1: Τι έπαθε. Ποιος είναι, αρήμα μου τσάτσο.
0: Ο Πανούσης.
2: Αχ Ευρώπη.
1: Τώρα δεν είναι στημένο το ματσάκι.
0: Δεν είναι στημένο, εγώ αλλού κοίταζα.
1: Τι που κοίταζες Γιώργο.
0: Γιώργη το Λιάγκα. Αξούριστος είναι πάλι σήμερα.
4: Είναι αυτό το τραγούδι που εμείς παίζουμε. Αχ, Ευρώπη.
0: Μας πέθανε η Βάρβαρη.
1: Καλά σου λέει τώρα η Βάρβαρη. Πόσο είμαστε, μαναράκι μου?
4: Δύο, ο Γιώργος, τέσσερα, εσύ, ένα, εγώ.
1: Κόψ' το όλο πάνω του, ρε. Αυτά τα ψευτοκουλτουρέ δικά του είναι.
4: Τι θα πει, Χαΐνιδες?
0: Αργυρό.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
0: Ωρε, πώς το λένε αυτόν, το ξέρω. Είναι φίλος Δράνιας.
1: Μανολακάκης, Γρηγορακάκης.
2: Αφούν ένα κουβάρι. Παίζε παντέρ, μιλί.
0: Εγώ. Πες το σκουλάς είναι, πώς λέγεται.
5: Σαμόλης.
2: Στο σοκάκι. Να καμουνε στα χείλη.
4: Πέντε ο Παναγής, δύο ο Γιώργος, ένα πόντο εγώ. Μην με ψηφίζετε. Πάρα πολύ καλά. Μας βάζεις Πανούση, μας βάζεις Σαμόλη, βάλε μας και δεν ξέρω τι. Το κλεισες, τι?
1: Όχι, να κάνω την κλήρωση μετά.
5: Νάνση, θέλω να αντανακλαστικά.
4: Ναι, ναι, καλά τώρα.
0: Παίξε καλά, έλα, παίζουμε μαζί τώρα. Εναντίον του κουτού.
1: Εγώ!
4: Δεν έχει βάλει κεραυνό.
0: Δεν έχει βάλει, δεν.
1: Αγαπάω, γιατί σου αξίζει.
4: Δεν έχει βάλει.
1: Έβαλε και το έβαλε πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Το έβαλε.
4: Δεν το καταλάβαμε εγώ.
1: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Πάμε πάλι. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
5: Αν δεν το κατάλαβε.
1: Έλα, όχι, μην το στείνετε, γιατί ο κόσμος τώρα έχει στείλει πολλά μηνύματα και ψηφίζει εμένα.
5: Έβαλα κεραυνό.
1: Άμα πει.
4: Εγώ. Καράς.
5: Σωστό.

0: Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
2: Και κοφτερά.
1: Κέρδισε ο Παναγής.
3: Δεν έφανε σήμερα, μωρέ.
0: Πακέτα.
3: Τι σαμπάνι είναι αυτό.

0: να σ' αγαπώ.
1: Οι φίλοι μου, περίμενε, κάτσα κάνω την κλήρωση. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
2: Σε ψήφισε κανείς, βρε καημένε.
1: Πάρα πολλοί με ψήφισαν, σε πληροφορώ.
3: Κάτσε, ποιος θα κερδίσει, ποιος κερδίσει.
1: Κάτσετε, τώρα κάνει την κλήρωση, έχουν στείλει και πάρα πολύ.
3: Άσε, που δώστε πάρα πολύ σε σένα.
1: Κοίτα εδώ, Λιανός, Νιάντσι, Λιανός, Νάντσι, Λιανός.
2: Μα αυτά, εσύ τα στέλνανε σε σένα.
1: Έκανα όμως την ανατολή.

0: Με ψήφισε όμως με πάθος η φίλη μου η Πολίνα. Η Μάλενου. Πολίνα Μάλενου με ψήφισε. Το τηλέφωνο της σε τι τελειώνει, κάτσα να σας πω κιόλας. Γιατί έτσι θέλουμε ακόμα. Σε 107. Πολίνα μου, δικιά σου η δωρεοπιταγή Harmanis Hair & Beauty Bazaar. 50 ευρώ από μένα για εσένα με πολύ πολύ αγάπη.
1: Μπήκε το καλοκαίρι, παιδιά. Εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl τους επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και αλήθεια είναι ότι βλέπω και πολλά stories από τα φρούτα του Lidl με το που τα βάζουν, παιδιά. Γίνεται ντου. Τα εξαφανίζουν όλα.

0: Αμάν. Όλο ο πλανήτη κινείται, παιδιά, σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και το Στίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απολύτω ποδοσφαιρικό πάρτι. Στίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος τη Στίχημα και να μπει στο nation.stichiman.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα φυσικά.
1: Το δείχνει πιαστικά, πραγματικά.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Έλα!
3: Ορμόνι, ξέρεις.
1: Σε φίλους και γειτονιά.
2: Λοιπόν, λέω να πάμε κάπως έτσι σε φινάλε. Κάνει ο Γιώργος εδώ τα δικά του. Δεν γίλα και εμείς γιατί είμαστε χαζοί.
3: Έχω ρωτήσει.
2: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη, οπότε το νου σας καθίστε σε ένα ωραίο παγωμένο μέρος. Ακριβώς, χδυθείτε σήμερα. Νάντσι δεν ήταν εδώ.
0: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Είναι Νάντσι Αντωνίου.
0: Γιώργος Γιαννός.
2: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Που τι κάνει Γιώργο το πολύ πρωινό? Φρεσκίζει βρε.
0: Λουλάκι μου.
2: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
1: Έρχεσαι πιο ποτέ.
2: Να έχετε μια υπέροχη ζεστή μέρα, δροσιστείτε, πηγαίνετε για τα μπάνια σας και να θυμάστε κάτι!
4: Το νου σου!

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μία βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310 24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Έμεινε ένας. Που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά. Για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
13: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Ξέρετε αυτή την φοβερή λίστα που έλεγε τα 100 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν τα 50?
21: Ναι.
20: Εγώ το άλλαξα.
22: Πώς το κάνεις?
20: Τα 50 πράγματα που πρέπει να κάνω πριν τα 100.
23: Φοβερό.
24: Λοιπόν, με πήραν χθες από την τράπεζα και με ρώτησε: ναι, γεια σας, είστε ο ίδιος? Μου είπαν το όνομα τεπώνυμο, είστε ο ίδιος?
20: Ποιο όνομα τεπώνυμο είπες?
24: Τζορτζάτος Παναγής. Λέω: όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι ο ίδιος. Έχω αλλάξει, έχω γίνει πολύ πιο ρομαντικός, πολύ πιο ευαίσθητος, πολύ πιο τυφερός.
20: Άρα πρέπει να παίρνετε κάποια άλλη.
25: Προσπαθώ να κάνω σχέδια για το μέλλον, αλλά γάμο το. Μου βγαίνουν κινούμενα.
24: Πες, λέει, όχι στην παιδική παχυσαρκία. Φάε εσύ τα σοκολατένια αυγά του παιδιού σου τώρα που κοιμάται.
20: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, φίλε.
21: Ρε Τζογλανέ, βάζεις το δάχτυλο στη μύτη και τα σκουπίζεις τοπικά. Μιξάρω, μπαμπά. Έχεις πάρει κιλά. Μπάστα, ίδια είμαι. Η ζυγαριά τι λέει? Τώρα γιατί μπλέκεις τρίτου στη συζήτηση?
24: Σοτάρετε, λέει, το κοτόπουλο. Του έδωσα κι εγώ μία στην πλατεία, έφτασε. Έχουμε, λέει, βρει ένα καταπληκτικό γαλλικό ζαχαροπλαστείο.
20: Ναι.
24: Πατησερί. Λέει, όχι σερί, όποτε μπορούμε.
25: Με το ζόρι 1,60 πήρε μπότες πάνω από το γόνατο. Αυτές, μάνα μου, δεν είναι over the knee. Αυτές είναι till the knee.
21: Αν χαθείς. Γιατρέ, τρέμουν τα χέρια μου. Πίνετε πολύ. Μπα, το περισσότερο χύνεται κάτω.
25: Έχω και την τρίχρονη ανιψιά μου που με έχει δει να βγάζω τους φακούς επαφής και προχθές είπε στο τραπέζι μπροστά σε όλους: «Η θεία έβγαζε τα μάτια της στο μπάνιο». Σήμερα καλύτερα αυτά, έτσι.
24: Εντάξει, σήμερα είχαμε ρέντα, δεν μπορώ να πω.
21: Ναι, ναι, πολύ, τι να πω.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
10: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
15: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-57788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
18: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
17: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
18: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
17: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
18: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
17: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
18: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
19: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
20: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
21: Αν χαλάσει όμως...
20: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
22: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
23: Αλφα στους 104,7.
24: Η ζωή είναι τόσο δάμικρη και η αγάπη της ζωής μας ίσως

0: 104,7.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες. Τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
9: Ο ηγέτης στο νερό.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ciao.
3: Ciao, Έκτορα.
2: Έλα,
3: φίλε σου Γρηγόρη. Buongiorno.
2: Αλλά το βλέπω.
3: Είσαι καλά.
2: Καλά, τι καλά. Εντάξει, ετοιμάζω. Έφυγα την κουζίνα. Ξενέρωμα πολύ, όπω πολύ μάλλον. Πολύ μάλλον.
3: Ποιο.
2: Είναι διάφορα μαγαζιά εδώ πέρα. Εντάξει, είναι σκάτ στον κόσμο.
3: Έκτορα, μην μιλά έτσι. Μην μιλά έτσι.
2: Θα τρεπόμουν.
3: Τι είναι, γιατί τρέπεσαι. Εσύ ξεκινά και το Hell's Kitchen τώρα θα σκίσει.
2: Αυτό, έφυγα την κουζίνα. Δεν φαντάζε τι σκάτ. Έχω δει τι σκάτ. Είδα ένα που Γρηγόρη στην κουζίνα του μέσα.
3: Έκτορα, τι είναι αυτά που λες.
2: Κανονικά μαλάκα ήταν σκημένος κάτω και έκλεισε. Απίστευτο. Του λέω τι κάνει, τι σκάτ είναι αυτά. Μου λέει σκάτ είναι.
4: Καλημέρα, Έκτορα.
3: Έκτορα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Εσύ είσαι ένα άλλο.
2: Είμαι στον αέρα.
3: Είμαι στον αέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή ώρα.
5: Καλημέρα, γεια σου, Έκτορα. Έκτορα, παραπόρ να σου πω ότι.
2: Παραπόρ, τι λέει, τι είναι αυτό.
3: Δεν ξέρω, είναι μάλακα αυτό.
5: Ότι φάγαμε πάρα πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα στο μαγαζί σου.
2: Φυσικά, πού πήκε, στον Ταλμόρο, πού πήκε.
5: Συγγνώμη, απλά ήθελα να το πω, ναι.
2: Και δεν πήρε και τίποτα, έτσι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7. 104,7. Ο μόνο τρόπο να πει ραδιόφωνο. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν ξέρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
2: Και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Το E-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. E-Diagnosis Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Γρηγόρη, ήρθαν τα δελτία μας.
5: Το προβώ.
4: Όχι, τα ναυτικά.
5: Κι όταν
4: πρώτο λιμάνι Αμβέρσα.
5: Με ποιο καραβί φεύγεις, Γιώργο, εσύ?
4: Με τον Πανούρ. Ζάδικο. Σημαία Αλγερίας. Τρεις πειρατές κι εγώ.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
11: Εδώ. Τα ακούς όλα.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 31 0 28 939 και 28 31 0 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
1: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε 28 31 0 30 250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Εδώ το ξέρεις ότι οι κάστορες πηγαίνουν στα κλαμπ για να φάνε πόρτα.
13: Το ξέρεις ο Σουάρες?
14: Τον αθλητή.
13: Ο Σουάρες είναι ποδοσφαιριστής. Στη Λάρισα είναι ερώτηση μετά το σεξ.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι,
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Αλφα στους 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Μάντεψε ποιος.
15: Α, ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό.
14: Λοιπόν,
15: το θυμάμαι.
14: Θέλω να βάλεις κάποιον στο μυαλό σου.
15: Ναι.
14: Εσύ.
15: Ναι.
14: Και να μου τον περιγράψεις.
15: Ναι.
14: Και να προσπαθήσω εγώ ή ο Γιώργος να καταλάβουμε ποιος είναι.
16: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι άντρας.
15: Είναι άντρας.
16: Το πέτυχα, εντάξει.
14: Είναι μελαχρινός.
15: Μελαχρινός προς τον γκρίζο.
14: Μελαχρινός προς τον γκρίζο.
16: Είναι Έλληνας.
15: Όχι.
14: Είναι ηθοποιός.
15: Όχι.
16: Είναι αθλητής.
15: Ασχολείται.
16: Δεν είναι αθλητής, αλλά ασχολείται.
14: Ασχολείται με ποδοσφαιριστές.
15: Ναι.
16: Είναι προπονητής.
15: Ναι.
14: Ο Σάντος είναι.
16: Ο Σάντος.
2: FM
17: 104,7.
18: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
14: Συντονίστηκες.
19: Κόλλησες.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Βασανιστείτε, βασανιστείτε μυστήρια πλάσματα. Συγγνώμη, και είστε σίγουρα εξορκιστής? Λευτέρης Πετασίδης, βασανιστείτε.
22: Τόπε, ο παπαγάλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πώς διάολο τα σκίζουν έτσι τα βρακιά στις ταινίες. Εγώ μια παλιά φανέλα προσπαθούσα να κάνω ξεσκονόπανο και μόνο πριονοκορδέλα δεν έβγαλα.
3: Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
4: Δώσες έναν άντρα ένα ψάρι και θα χορτάσει μια φορά. Μάθε του να πιάνει ψάρια και θα σου ζαλίζει με ιστορίες από το ψάρεμα για μια ζωή.
5: Έτσι.
2: Αν τρομάξεις Άγγλο, oh my god. Αν τρομάξεις Γάλλο, oh mon dieu. Αν τρομάξεις Έλληνα, θα σου...
4: Ρουφάω τόσο πολύ την κοιλιά μου που στις φώτο βγαίνω με καμπούρα.
2: Πρώτη μέρα γυμναστική. Μάλιστα. Ξέρετε τίποτα από βάρη? Τι θες με τα βλάχικα κάθε Κυριακή? Εκεί πάω. Καλό ήταν αυτό.
4: Χρήσιμη πληροφορία. Αν σας ξαναπάρουν τηλέφωνο για προσφορές, απαντήστε: επόμενος θα κρατήσετε ένα αέρα, σας ακούμε, ναι.
6: Φίλε, τέλειο. Τέλειο είναι αυτό.
7: Ντύσου σεξι απόψη, θα περάσουν να σιπάρουμε να πάμε για φαΐ. Και γιατί να ντυθώ σεξι? Καλά μου λέει, ντύσου τσοκτώ άμα θες. Μην το αργήσουμε όμως πολύ.
2: Τέλα. Γάλαμε κόρνφλεξ, το καλύτερο πρωινό. Σε κρατάει άνετα μέχρι να αφήσει τον πόλη στον ερωχήτη για πλήσιμο. Σοβαρά είναι αυτό, ρε φίλε. Τρίτο παιδί, ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Αλλά τουλάχιστον δεν έχουν τα έξοδα των Αγγλικών. Κάτι είναι και αυτό.
6: Σωστό.
2: Σωστό. Ωραίο αυτό.
6: Δεν έχουν φροντιστήριο.
2: Όχι, βέβαια.
6: Έτσι, ναι.
7: Μωρό μου, θέλεις να παίξουμε το γιατρό? Ναι, αμέ. Το διάβασα σε χαζί. Μωρό μου, θέλεις να παίξουμε το γιατρό? Ναι, αμέ. Γεια σου. Πού πας? Γουατεμάλα, είμαι γιατρός χωρίς σύνορα.
4: Παλιά ερχόμουν και εγώ εκεί που πας γυμναστήριο. Πόσο παλιά? Ήταν σουβλατζίδικο ακόμα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.

0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: 2001, το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται αεροδρόμιο John Lennon, προς τιμή του σκαθαριού που κατάγεται από την πόλη.
4: Δεν ξέρω, ποτέ στην Ελλάδα θα δίνουμε σε αεροδρόμιο όνομα τραγουδιστή.
5: Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο Μάρκος Βαμβακάρης.
4: Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο Πάολα.
5: Το αεροδρόμιο Μακεδονία Κώστας Μητάκης. Σας υποδέχεται.
4: Πάρα πολύ,
3: αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο του. Έλα, έχει κι άλλα. Το αεροδρόμιο του Αράξου Βασίλης Τερλέγκας.
5: Το αεροδρόμιο των νησί των Φράκων, Σάκης Δουρβάς.
4: Μάλιστα. Σας υποδέχεται. Πάμε παρακάτω.
3: Η Πάολα από πού είναι?
4: Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε στο Μάκης Χριστοδονόπουλος Airport. Οι επιβάτες για Λονδίνο να περάσουν στις σαμπάρες 6.
6: Να κάνει σαμπάρες να κυβαμπαρώνουν.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
16: Αλφα στους 104,7.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς. Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
2: Γράφε. 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28 310 24 111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθινο, τα Μεσφαίρα.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Είχα πει στον πατέρα μου, πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα αμάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι, θα πάω να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πάω σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να σε πολύ. Α, είναι αφάστο, ρε ταβέρνα. Έχει άρχο μετά με τα αμάξι. Πού θα σκύψω και κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είναι High Five. Ξέρω τι ζητάω εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Nova που δημιούργησε το Nova More, μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Η Άβα Σαγγελία φοβεί πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Yeah. Τρώμαξα στην αρχή πρέπει να σας
2: ομολογήσω.
1: Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν. Είναι λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγή. Γιατί σκέφτηκα εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά. Για πρόβατα! 6 με 10.
4: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδια. Γιατί αξίζει.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
20: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
19: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
20: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
19: Διψάς
20: για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
22: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβίγκειας. Λοιπόν, μιλάμε για μία ταξιδάρα πραγματικά, έτσι, ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη, εντάξει, Νίκαια, Κάνες, Πριγκιπάτο του Μονακό, Σαντροπέ, Μασαλία. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Μη μου ξεχαστείς, 25 Ιουλίου είναι η αναχώρηση. Λοιπόν, αν θες να διεκδικήσεις αυτή την ταξιδάρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας SMS το 19619, γράφοντας Σφαίρα, άφησε κενό και την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα, SMS 19619, Σφαίρα κενό για απάντηση στην ερώτηση, κενό, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, αύριο στο πρωινό Σφαίρα. Στο τσακ προλαβαίνετε, παιδιά, να δηλώσετε συμμετοχή. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Απόν, Καντάβα.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: πραγματικά η καλύτερη ατάκα έρχεται από τον Αντώνη Ρέμο. Χαμογέλασε εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Παιδιά, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε με μία μόνο λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
3: Ανέκδοτο τη ημέρα.
4: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
5: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
4: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε? Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β θα να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Τσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν...
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310 24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: καλέ, βάλε. Βάλε ένα ισόπεδι δίσκο να ξεκινήσει. Μπράβο ρε Στράτο, είναι καινούριος ο Στράτος. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε, μπράβο. Τώρα δυνάμωσε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Είναι απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Λοιπόν, στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Πώς πέφτουν, σαν να έχει πέσει ένα χαρτόκουτο. Έπεσε μπροστά στα μάτια μου, λέει εδώ, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα πράγματα είναι εκεί πραγματικά δραματικά. 7 διαμερίσματα, έρευνες στα συντρίμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στην διπλανή οικοδομή. 5 προσαγωγές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Το επόμενο όμως θέμα, το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεόκαστρου Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα νεκρό από τη μεγάλη φωτιά. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber, 211-779-31 και www.sfera.gr στο διαδίκτυο μας βρίσκεται. Και βεβαίως μπορείτε να κατεβάσετε και το application του Σφαίρα από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είναι ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Τι κάνει στον Σφαίρα 102.2. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου τον Αποστόλη, τον αδερφό μου το μεγάλο. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός, τυχερός. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου όλου. Των Αγίων 12 Αποστόλων, λοιπόν, σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σε αγαπημένους. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάσει σήμερα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αύριο, Τετάρτη 1η του Ιούλη, ο Ιούλιος, αύριο που έχουμε πρωτομηνιά, μπαίνει με 38 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, 3 αποφοράκια βοριάδες, άρα σχεδόν τίποτα. Αυτό τη Τετάρτη, την 5η 2 του μηνός, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ζεστός ο καιρός, 36 με 38 με ηλιοφάνεια, και την 5η κιόλας έχει και νοτιάδες, ακόμη χειρότερο. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγη βροχή, λέει, το απόγευμα, ασθενή βροχή, με 35 και 36 βαθμούς, και το Σάββατο 35. Την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ αέρα, θα φτάσει μέχρι τα 7 μποφόρ, βοριάς, ηλιοφάνεια μεν, με 33 βαθμούς. Από Δευτέρα όχι ο Θεός και Παναγία, έτσι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι Αθήνα. Πάμε λίγο βόρεια να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Εκεί έχετε πάρα πολύ ζέστη και εσείς αύριο, με 36 βαθμούς Κελσίου υποδέχεστε τον Ιούλιο. Την 5η 34 έχετε ηλιοφάνεια. Βροχές πιο έντονες από ό,τι εμείς εδώ στα κεντρικά. Έχουν έντονη βροχή το απόγευμα της Παρασκευής. Με βροχές φουλ όμως. Άραγε ο Μαρουσάκης. Τα λέγαμε χθες, θυμάστε που διάβαζε ένα άνθρωπο που έλεγε για τον κύριο Μαρουσάκη που είχε πει ότι θα είναι ο καιρός του τρελού. Το είχε πει έτσι ο άνθρωπος. Εγώ το λέω, αλλά είναι του τρελού, ρε παιδί μου. Ξανά βροχές στη Θεσσαλονίκη Σάββατο βράδυ. Οι οποίες βροχές δυναμώνουν με Κυριακή πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Φάρμασε παρέα μας εδώ. Τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream είναι εδώ παρέα μας. Με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο σαν αφοράς αποσμητικό σε όλο σου το σώμα. Είναι δερματολογικά ελεγμένα όλα σε ευαίσθητες επιδερμίδες και έχουν και ρυθμίσεις στις συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept καθημερινά μαζί μας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
1: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ?
2: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 2834-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 05383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
16: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

Από τα καλύτερα κορίτσια, η Στέλλα Καλή, το υπέροχο αυτό κορίτσι, μας τραγουδάει «Υπεύθυνοι είμαστε» στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Πολλά φιλιά στην Ραφαέλα. Γεια σου, Αναστάση. Τι λέει, το φάγαμε το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι, τελείως. Φάτε. Φάτε ελεύθερα. Το έλεγα στη μάνα μου το πρωί, λέω, μαμά, πάει το καλοκαίρι, φάε. Λοιπόν, η Καλλιόπη, η Σοφία, η Ευανθία, το Μαράκι είναι όλοι εδώ. Η Κατερίνα, ο Γιάννης, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 6 παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 6 διαχρονικούς προορισμούς. Διαβάζω στο άρθρο travel.gr. Μόλις μπήκα και λέει, 6 υπέροχες παραλίες με καταγάλανα νερά, απέραντι σαμουδιές, ρηχή θάλασσα, ιδανικές για οικογένειες. Γιατί όταν πηγαίνεις με τα παιδιά, και ειδικά είναι και μικρά, θέλεις ρηχές θάλασσες, έτσι, ριχά νερά μάλλον, γιατί εντάξει, δεν ξέρεις, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πάντως. Λοιπόν, είναι πάντα μία, πώς ξεκινάει το άρθρο, ακούστε λίγο. Οι διακοπές με παιδιά είναι πάντα μία πρόκληση. Εγώ έχω, πήρα μπρατσάκια, έχω τουβλάκια και έχω και ένα σωσίβιο. Λέω, τι θέλεις να πάρουμε σήμερα, τα τουβλάκια, ωραία. Όταν φτάνουμε στην παραλία, πού είναι τα μπρατσάκια μου, μα τα τουβλάκια μου είπες. Την άλλη μέρα, λέω, θα πάρω τα τουβλάκια, πού είναι τα μπρατσάκια μου, οπότε τώρα τα κουβαλάω όλα, όλα, άμα δείτε μια να κατεβαίνει και να κουβαλάει τα πάντα, εγώ θα είμαι αυτή. Λοιπόν, η παραλία Σίμω στην Ελαφώνησο, συμφωνώ απόλυτα, από τις πιο γνωστές παραλίες στην Ελλάδα και από τις πιο όμορφες, θα συμπληρώσω εγώ. Πάρα πολύ ωραία παραλία, απέραντη παραλία, εξαιρετική παραλία για μωρά. Σκεφτείτε ότι εγώ τη μικρή μου την είχα πάει και όταν ήταν 2 ετών. Η Αγία Άννα στην Άξο, επίσης εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία Αγία Άννα, ιδανική για κάθε ηλικία. Έχει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα εκεί, άλλο πράγμα. Μετά δίνει την παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Ρόδο. Λογικά θα έχω πάει, αλλά δεν τη θυμάμαι καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και θαλάσσια σπόρδη, βλέπω εκεί. Παραλία Σαρακίνικο στην Πάργα. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου έχουν πει τα πάντα. Μου έχουν πει ότι είναι τέλεια, υπέροχα, ανεπανάληπτα, συγκλονιστικά. Με πράσινο, που σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει εμένα ο συνδυασμός θάλασσα και πράσινο. Παραλία Αλικές Δροσιά, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία και εκεί να έρθετε. Είναι πολύ ωραία παραλία για παιδιά και έχει φουσκωτά μέσα στη θάλασσα. Και παραλία Στούπα στη Μεσσηνία. Αυτά δίνει το άρθρο. 693-610-1022 στο Viber. Είναι η Novibet εδώ παρέα μας, βεβαίως. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούριστα. Γιατί? Γιατί παίζεις στην Novibet. Χωρίς σου υπέρ, αγάπη μου, χωρίς. www.novibet.gr. Από τα ωραιότερα, από τα πιο όμορφα τραγούδια, ένα τραγούδι που πραγματικά μπορείς να το πάρεις και να το στείλεις όπου αγαπάς, είτε είναι το αγόρι σου, το κορίτσι σου, ο φίλος σου, η φίλη σου, όποιος και να είναι, η οικογένειά σου. Συγκινούν τα δοχεία στον Σφαίρα 102.2 από τον Διονύση Σχοινά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε, ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει: Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει: Είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω: Πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει: Ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
2: Κολοτερορίτσα.
3: Αυτό να πει για τρέιλερ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Σφαίρα 102.2.
0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
15: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Ναι, πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα. Για να την ακούσεις.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα 3ης 30 του Ιούνιου, Ιούνιος 2026, Πάπαλα, τέλος, αύριο Πρωτομηνιά, πέρασε το μισό του 2026, για να σου το, το καταλάβετε, δηλαδή, το μισό έτος που λίγο πριν από... Πολύ λίγο καιρό πριν είχαμε Χριστούγεννα και λέγαμε καλή χρονιά. Τέλος. Πάμε και το επόμενο εξάμηνο. 1η Ιουλίου λοιπόν αύριο και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα αστρολογικά. Έχουμε πολλές όψεις μαζί. Κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια ή μπορεί να, μην έχει, να συμβεί και πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω και εγώ τι. Καταρχάς έχουμε Πανσέλινο στον Εγώκερο. Θέλει προσοχή και ψυχραιμία. Έχουμε Δία στο Λέοντα. Έχουμε Ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο. Έχουμε Άρη με Ουρανό που κάτι κάνουν. Και γενικά έχουμε να λέμε πράγματα και θάματα. Το θέμα είναι η Πανσέλινο. Είναι σήμερα το βράδυ. Έχει γίνει λογικά το βράδυ, γιατί χθες το φεγγάρι δεν ήταν πολύ πολύ Πανσέλινος. Ήταν λίγο ένα τσικ πιο λίγο. Νομίζω ότι είναι το βράδυ. Πρέπει να προσέχετε όλοι, να προσέχουμε όλοι. Επηρεάζονται πάρα πολλά ζώδια. Περισσότερο οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου και αρχές δεύτερου δεκαημέρου. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όλοι μας πάνω κάτω στην Πανσέλινο, δεν λέμε καμιά φορά πω, δεν είμαστε καλά, μου φεγγάρι έχει. Έτσι. Ο παππούς μου έλεγε όταν γεμίζει όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο και μένεις έγκυος, τα παλιά χρόνια σας λέω τώρα για παλιά, πιάνεις κορίτσι. Και όταν το φεγγάρι είναι άδειο, πιάνεις αγόρι. Στα χωριά όμως αυτά, έτσι. Σας το είπα τώρα γιατί μου το θυμήθηκα. Λοιπόν. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παρέα μας καθημερινά. Έχουμε την καμπάνια Το Τυχερό Αστέρι, το θυμόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες αυτή η καμπάνια επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια σε social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε το γλυκό μεθύσι από Σταβέντο και Ευαγγελία αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Ευχαριστώ.

απογευματινό Σφαίρα 102.2, ένα τραγούδι που έχετε ακούσει αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2 του Γιώργου Τσαλίκη και του Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα βεβαίως. Είμαστε εδώ παρέα με τα Max Stores, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκάς και να μην γίνονται αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Δεν έχεις κανένα λόγο, γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Έχουμε λοιπόν τα Max Stores, τα οποία όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκεται και online στο maxstores.gr. Και τώρα έχουμε έναν super top καλοκαιρινό διαγωνισμό. Είτε είσαι λάτρης των καλοκαιρινών sports είτε όχι, σίγουρα θα ήθελες να αποκτήσεις μια super σανίδα SAP. Γι' αυτό φέτος μαζί με τα Max Stores σας κάνουμε δώρο μια Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, 693-610-1022, γράφοντας Max Stores και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Θα μάθουμε την Παρασκευή ποιος είναι ο νικητής ή νικήτρια. Αυτό θα συμβαίνει κάθε εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε με πάρα πολύ αγάπη. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι από το παρελθόν της Πέγκης Ζήνα. Θέλω να ακούσω το «Δυστυχώς» στα ελληνικά. Όχι, μπράβο, «Δυστυχώς». Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής ψυχογραφίας. «Δυστυχώς» στον Σφαίρα 102.2.

0: 104.7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρέπει να αποφεύγω λίγο του κουραστικού, δεν γίνεται.
1: Γιατί σε κουράσανε.
0: Ναι, μου κουράσανε γιατί είναι πάλι τύπος που μου λέει αύριο μου λέει θα σε δω, λέω θα με δει σε selfie. Μου λέει θέλω να σε δω από κοντά. Λέω κάνε zoom.
1: Ωραίος.
0: Ωραία, για μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί να πούμε. Σ' άρεσε Νικολάκη.
2: Πολύ.
1: Καλό.
3: Πάρα πολύ και γελάει και πολύ καλό. Από μέσα
2: μου. Από μέσα μου έχω
4: ξεκινήσει. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Καλά! Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
13: Θες!
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
19: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
21: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα μου βγήκε στο TikTok ένα βιντεάκι που είχε πάει ο Διονύσης Χινάς στον Γρηγόρη, στον Αρναούτογλου, και είπε για την γνωριμία του με την Κέτη Γαρπή, μιας και ακούσαμε το υποσυνείδητο, και είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ που τους έχω δει κανένα δύο φορές και τους έχω έτσι συναντήσει, είναι τόσο αγαπημένοι, τόσο ζηλευτό όλο αυτό που έχουν. Και έλεγε ο Διονύσης την ιστορία που τραγουδούσαν στο Ποσειδόνιο και πήγε το, και τη έκανε ένα δώρο. Εκείνη δεν τον έβλεπε καν, ήταν αόρατος, δεν περνούσε και δεν τον έβλεπε. Όπου της έκανε ένα δώρο και τον ρώτησε γιατί μου έκανες αυτό το δώρο, και της είπε ο Διονύσης, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, να ζω στο τηλεφωνό μου. Και του λέει πόσο χρονών είσαι, και της λέει την ηλικία, και του λέει είσαι μικρός, και του λέει και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι συναντήθηκαν, μάλλον τον πήρε τελικά τηλέφωνο η Κέτη, και από τότε είναι αχώριστη. Και είναι ένα ζευγάρι πραγματικά που τους βλέπεις και λες υπάρχει ελπίδα, υπάρχει η αληθινή αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, η ειλικρίνεια και η ερωτική σχέση μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αυτή την ελπίδα σου δίνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψε σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ψυγειοτσάντα πάντα. Εμείς δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από την Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Συμφωνώ απόλυτα και για καρεκλάκια, πολύ ωραία η Χούπα, η εταιρεία αυτή. Δες τα από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, ή μπορείς να τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Και φέτος λοιπόν τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Όσοι χρησιμοποιείτε αυτή την εταιρεία, δεν την αλλάζετε. Εγώ δηλαδή, από όταν τα καρεκλάκια και όλος ο εξοπλισμός είναι εταιρείας Χούπα, πραγματικά αντέχουν στο χρόνο, τα βγάζουν τα λεφτά τους που λέμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξεις κάτι άλλο. Στέλνεις λοιπόν τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψε τη λέξη Δημητριάδης και το όνομα τεπώνυμό σου και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Δημητριάδης Action Stores. Για ξεκίνα, Στράτο μου. Η Κατερίνα Λιόλιου μας θύμισε ένα τραγούδι που εμείς οι πιο παλιοί το είχαμε κάνει, δίναμε μεταδόσεις φουλ στα ραδιόφωνα από τον Θάνο Πετρέλη, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, από την Κατερίνα Λιόλιου αυτή τη στιγμή στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
16: ντολμάς!
15: Όπου κι αν πας,
16: ντολμάς!
17: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
18: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
19: Αν χαλάσει όμως...
18: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
20: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
21: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
20: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
21: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
20: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
22: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
23: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
24: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
23: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
24: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
23: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
24: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
23: Αλήθεια!
24: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
23: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
24: Για την κόρη σου.
23: Ποια κόρη, καλέ?
24: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
23: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
24: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
23: Μακάρι!
24: Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
24: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
25: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
26: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
25: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
26: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
25: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
26: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
25: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
26: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
27: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 31 0 28 939 και 28 31 0 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
28: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
29: Άκου δυνατά.
28: Άκου μοναδικά.
29: Αλφα.
30: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best
15: of. Όλο Σαββατοκύριακο τσακωνόμουν.
16: Γιατί?
15: Με την Κατερίνα, αν θα δούμε Φόρμουλα 1 ή Dancing with the Stars. Εντάξει. Ναι, ναι, τελικά κέρδισα. Είδαμε Dancing with the Stars.
17: Ωραία, φίλε.
15: Συζήτηση μάνα γιου. Έλα, μάνα! Αύριο μεσημέρι φτάρω με Lufthansa. Πάλι με στριπτιτζούρ έμπλεξες!
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Bye.
1: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310 24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
11: 24 ώρες το 24ωρο.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Αλφα FM. Εκατόν 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Αλφα στους 104,7.
4: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
9: Άκου δυνατά,
10: άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Χθες άργησα πολύ να πάω στο γύρισμα.
13: Γιατί
12: την ώρα που πήγαινα ήταν ένας κύριος που έχασε 50 ευρώ και τα έψαχνα εκεί μπροστά μου.
14: Άντε,
13: και τι έγινε?
12: Τι να γίνει, άργησα.
13: Εσύ γιατί άργησες?
12: Γιατί τα ψάχνα αυτός.
13: Ναι.
12: Και επειδή το πατούσε το 50 ευρώ, περίμενα να φύγει. Και δεν έφυγε.
15: Αυτή λυσάνε ένα 50 ευρώ και 20 λεπτά να ψάχνει.
12: Ναι, ρε φίλε,
15: πάει αυτό.
13: Και μετά τι έκανε?
12: Μετά έβγαλε το φούστο. Είχε γίνει ένα πια.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
9: 104,7.
4: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12. Με τις καλύτερες τιμές και τη πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: 1951. Ο Νίκος Φόσκολος κάνει την πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση σε αγώνα ποδοσφαίρου.
11: Σε ποιον έκανε τάκλινο ο Αποστολάκης?
10: Διάολε, θα χάσω το μυαλό μου. Ο Αποστολάκης έκανε τάκλινο στον επιθετικό.
11: Δηλαδή μου λες ότι έκανε τάκλινο ο Αποστολάκης?
10: Είναι ξεκάθαρο, δεν τα βλέπεις. Τα σημάδια είναι όλα εκεί. Η μπάλα έφυγε. Ο επιθετικός είναι κάτω στο πάτωμα. Ο Αποστολάκης έκανε τάκλιν στον επιθετικό.
11: Πώς μπορεί να κάνει τάκλιν από στο Λάκης, Γιώργο?
10: Διάολε, θα χάσω το μυαλό μου. Αυτό δεν ήταν επέμβαση, ήταν ξεκάθαρο τάκλιν.
11: Μα να κάνει ο Αποστολάκης τάκλιν. Άλλα μου είχε πει εμένα.
10: Καταλαβαίνεις τι λέμε, καταλαβαίνεις τι συζητάμε. Ο επιθετικός θα είχε εξεχηθεί στην άμυνα. Αν ο Αποστολάκης εκείνη τη στιγμή δεν έκανε τάκλιν.
11: Σκουλίκι, Αποστολάκη, έκανε τάκλιν. Τι λες? Να πάμε παρακάτω, γιατί σχεδόν κοντεύει να τελειώσει ο αγώνας.
10: Άλλα τρία επεισόδια θα βγάλουμε το τάκι του Αποστολάκη. Συνεχίζουμε.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
18: Παίζουμε, παίζουμε.
19: Ασταμάτητα.
18: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Ναι. Γεια σου, Αντωνή. Είμαι ο άντρας της Αγγελικής. Παίρνουμε από σένα κάτι καρυδόπιτο. Επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο. Έχω ένα θέμα εγώ τώρα. Η Αγγελική την προηγούμενη εβδομάδα γύρισα στο σπίτι και πρόσεξα εκεί στο χέρι της. Φορούσε ένα δαχτυλίδι. Δεν της το έχω πάρει εγώ ποτέ. Τέλος πάντων, έγινε ένα τσακωμός.
13: Ναι.
12: Τη ρωτάω και της λέω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αφού δεν το ξέρω το δαχτυλίδι καν. Τι είναι αυτό. Τη ρωτάω.
13: Ναι.
12: Τι είναι αυτό.
13: Ναι.
12: Και δεν είχε να μ' απαντήσει στην αρχή. Τι είναι αυτό, τη ρωτάω. Και κοιταζόμαστε και τη λέω: τι είναι αυτό. Πες, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, γιατί τη ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε ότι το βρήκε μέσα σε μια γκαριδόπιτα. Λέει: το έφαγε και το βρήκε μέσα.
13: Δεν
12: και...
13: το πιστεύω, παιδιά. Είναι το δαχτυλίδι τη γυναίκα μου. Είναι ένα χρυσό με πάνω με διαμαντάκια.
12: Είστε συνονοημένοι. Συγγνώμη τώρα, έτσι που παίρνω το θάρρο. Αλλά...
13: άκουσέ με τώρα, ειλικρινά στο λέω.
12: Επειδή εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου, Αντωνή.
13: Όχι, όχι.
12: Έχω χάσει τον ύπνο μου, δηλαδή.
13: Πολύ, πολύ.
12: Ναι, έτσι όπως τα λες, πες μου, γιατί και εγώ τώρα έχω φύγει από το σπίτι από την Κυριακή.
13: Με αυτό που έγινε τώρα, γλιτώνουμε δύο.
12: Έχω φύγει, έχω έρθει στη μάνα μου. Δεν φύγει από το σπίτι.
13: Άκου τώρα εδώ, η γυναίκα μου έχει χάσει το δαχτυλίδι και κλαίει μέρες.
12: Μάνα, έλα να ακούς και εσύ. Μισό λεπτό, Αντώνη.
14: Καταστράφηκε η οικογένειά μας.
13: Όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Πρώτον, εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο. Το σήκωσα πρώτη φορά. Για να δεις τώρα τα πράγματα είναι για να
14: πούμε.
12: Έχω ανατριχιάσει. Αλήθεια σου.
13: Αντιγόν, τι έχεις χάσει και ψάχνεις τόσες μέρες.
15: Τίποτα.
13: Πες τι έχεις χάσει, κατευθείαν, τι έχεις χάσει.
15: Τίποτα.
13: Υπάρχει άνθρωπος, τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Τι έχεις χάσει.
15: Μα τίποτα.
13: Δεν έχεις χάσει τίποτα. Τι ψάχνουμε αυτές τις μέρες. Το τι μου είπες σήμερα το πρωί. Μπράβο, βρέθηκε το δαχτυλίδι σου, Αντιγόνη. Και πού είναι, ξέρεις πού είναι. Όχι, μέσα στην καρυδόπιτα. Που έφαγε η γυναίκα. Δεν είναι για γέλια, δεν είναι καθόλου για γέλια.
15: Είναι για πολλά γέλια.
12: Θα γυρίσω στο σπίτι στα μάτια. Άκουσες, τη βρήκε μέσα στην καρυδόπιτα, λέει, της γυναίκας. Τι να κάνω, μην κλαις ρε μάνα.
14: Κόντεψε να καταστρέφει το σπίτι μας.
13: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι χρυσό. Ακούς.
12: Ναι, με διαμαντάκια πάνω, μπρικιάν έχει. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι.
13: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
12: Ακούσε μάνα, έτσι πήρα το σκύλο από το σπίτι και τον έχουμε κρυφά εδώ για να στεναχωρηθεί. Τι κάνω τώρα.
13: Τώρα βρέθηκε το δαχτυλίδι, εμείς τρελαθήκα. Εγώ
12: τρελαθήκα. Και εγώ πήγα τις γρατσίδες από τα μάξι, ρε μάνα, δηλαδή.
14: Αντώνη, τι καρυδόπιτα είναι, πώς την κάνει την καρυδόπιτα με δαχτυλίδι.
12: Της έπεσε μέσα στο ζύμωμα.
14: Νομίζω ότι είχε δώρο η καρυδόπιτα μέσα δαχτυλίδι.
13: Όχι καλέ.
14: Υπάρχει περίπτωση να βρούμε τίποτα άλλα στα άλλα τα κομμάτια που έχουμε της καρυδόπιτας.
13: Όχι καλέ, για όνομα.
12: Εν τω μεταξύ τώρα σκέφτομαι γιατί μου είπε ότι άμα είναι μου λέει να χωρίσουμε για ένα δαχτυλίδι να το πάρω το πετάξω. Ελπίζω να μην το πέταξε.
13: Θα κλείνει το θέμα.
14: Αντώνη, νομίζω ότι πρέπει να σε πούμε ότι ήταν μια φάρσα.
16: 104,7 104,7
17: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
19: Πυροβολάει.
18: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Τι σημαίνει στα ρώσικα η λέξη βότκα?
8: Στα ρώσικα σημαίνει ενόπνευμα. Και γι' αυτό το γνωστό ποτό ονομάστηκε και έτσι, γιατί έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ενόπνευμα. Σου καίει το λαιμό.
9: Λοιπόν, μαράκι μου, η λέξη βότκα προέρχεται από την σλάβικη λέξη βόντα, που σημαίνει νερό. Βότκα στα ρώσικα είναι το νεράκι.
10: Βότκα στα ρώσικα είναι ο πάγος, παιδιά, επειδή βότκα πίνεται πάντα με πάγο. Έτσι ποτέ δεν την πίνει σκέτη, συνδυάστηκε και έτσι έμεινε αυτή η ονομασία.
11: Ποιος λέει την αλήθεια?
12: Θέλεις αυτό το κορίτσι της παρέας, τη Ράνια.
13: Την αλήθεια λέει η Ράνια.
14: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the Mix.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Χέρια, χέρια να βλέπω.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Καλημέρα σας. Μισό λεπτό από την Γραμματεία. Παίρνω το τμήματος μηχανικών ηλεκτροϋπολογιστών και πληροφορικής. Καλά είστε?
6: Καλημέρα. Καλά, καλά.
5: Ελπίζω να μην σας έβρισα. Έχουν γίνει κάποια λάθη εδώ. Για το μάθημα της αριθμητικής ανάλυσης σας παίρνω. Έχει περαστεί ένας βαθμός εδώ στο σύστημα 7. Βλέπαμε τους μαθητές που είναι
6: για την. Πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί.
5: Ναι, μισό λεπτό να το δω για να μην κάνω. Ναι, 4 είναι ο βαθμός σας. Αριθμητική ανάλυση. Ναι, ο βαθμός σας είναι 4. Πρέπει να περάσετε από τη γραμματεία να υπογράψετε ότι λάβατε γνώση της αλλαγής και πρέπει να φέρετε την αντίστοιχη υπογραφή από τον κύριο.
6: Τι μου λέτε τώρα, ξέρετε τι μου λέτε τώρα, πρωί.
5: Τι να σας.
6: Γίνονται τέτοια λάθη, δηλαδή τώρα.
5: Χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ειλικρινά, επειδή είναι και μάθημα. Ναι, είναι τελευταίο μάθημα.
6: Τελευταίο μάθημα τώρα.
5: Εσείς πότε ήταν, πότε ήταν να ορκιστείτε?
6: Δεν ξέρω, δεν έχουν βγει ακόμα ημερομηνίες.
7: Εντάξει, αυτά που κάνετε τώρα.
5: Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Σας παρακαλώ, δεν είναι μόνο το δικό σας. Ναι, δεν είναι μόνο το δικό σας λάθος. Και την κοπέλα τώρα την ενημερώνω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος.
7: Εμείς ήρθαμε εδώ να πάρουμε το πτυχίο σήμερα.
5: Ναι, αλλά αφού χρωστάτε.
6: Πες μου ότι δεν είσαι ο Γιώργος Ολιανός και δεν σε έχει βάλει η Κατερίνα, θα τη σφάξω.
5: Η Γκρομάκη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
8: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Belmoca, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Belmoca από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Στο πάρκο στην Νάπολη.
4: Είναι και πολύ ωραίο τραγούδι, ε. Αυτή περπατάει τραγουδάκι και πατάει πάνω στο...
3: Και πατημένα, λέει, στο τέλος.
5: Είναι ξεκάθαρο, τι σκατά.
4: Μαζέψτε τα ρε παιδιά λίγο.
3: Και όλοι έχουμε σκυλόκι, ναι.
4: Το καταστρέψαμε και αυτό το τραγούδι.
5: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, αυτό που κάνει. Αυτό είναι ψεύτικες που λέμε.
3: Όχι ρε, αλήθεια το λέει, τα έχει πατήσει.
4: Ήταν το βήμα πριν πατήσει τα σκατά.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Τι έγινε, τι ακούγεται έτσι, Μίξερ?
4: Πού πήγαμε?
3: Α, μάλιστα, να σου πω. Ακούστε, φίλε Χρήστο, έχω έναν άραβα γείτονα απέναντι που μένω. Ε, Χρήστο.
4: Έλα, Χρήστο.
3: Έλα, μωρέ μου, άσε τα μηχανικά, τα βρούμε τα μηχανικά. Και το μεσημεράκι, εκεί που μόλις πάω σπίτι, τον είδα να τεινάζει το χαλί. Και λέω, θα τον ρωτήσω. Τι έγινε, του λέω, δεν σου παίρνει μπροστά.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best.
3: Κάνω μια σύνδεση αυτή τη στιγμή με το κινέζικο κανάλι. Πώς λέγεται το κανάλι, Γιώργο, αυτό που κάνουμε τη σύνδεση.
4: Τεζάτατα.
3: Ένατα.
4: Τεζάτατα.
3: Τεζάτατα. Αυτό που είναι, τη βάση του που είναι.
4: Σανγκάι.
3: Σανγκάι. Τεζάτατα. Είναι η μέρα της κινέζικης γλώσσας.

0: 20 Απριλίου επιλέγει ως ημέρα της κινέζικης γλώσσας, επειδή την ημερομηνία αυτή τιμάται στην Κίνα ο Τσάνγκ Τζι, μια μυθική φιγούρα της χώρας που έζησε γύρω στο. Αυτό. Στο 2650 π.Χ. και θεωρείται ότι ανακάλυψε τα κινέζικα ιδεογράμματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με ποιο κανάλι, Γιώργο. Πες το άλλο.
1: Καλώς ήρθατε στο πρωινό με το Σέχια.
0: Το κανάλι πώς λέγεται, είπαμε.
1: Σέχια Σαχά. Αρκετή κίνηση σήμερα στους δρόμους της Σανγκάης.
0: Της Σανγκάης.
1: Μισό λεπτό, λέει, να πιω καφέ γιατί στέγνωσα. Δεν έχω κλείσει μάτι.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα Μίξ.
1: Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Να πάρουν τηλέφωνο οι γυναίκες αυτές, παιδιά.
6: Αυτές οι γυναίκες που είχαν ένα τέτοιο περιστατικό.
5: Ναι.
6: Μικρής κατάστασης.
5: Ναι.
6: Και πώς το αντιμετώπισαν.
7: Ναι. Μικρού σημείου.
5: Ναι.
6: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Oh. Έλα, Νάτος. Oh. Καλημέρα.
8: Εγώ είχα ένα φίλο, βέβαια δεν υπάρχει τώρα.
5: Και
8: σχέση με μία κοπέλα που ήταν ο πρώτος της.
5: Ναι.
8: Η κοπέλα ήταν μικροκαμωμένη. Δηλαδή ένα 50 κτλ. Πολύ μικροκαμωμένη. Και ο φίλος μας, σε όποιο μαγαζί πηγαίναμε, το διώχνανε.
5: Γιατί?
8: Μπορείτε να καταλάβετε γιατί.
7: Σε όποιο μαγαζί, καλό μαγαζί.
8: Σε νυχτερινό μαγαζί με φως το πέτο.
7: Καταλάβαμε.
6: Είχε θέμα.
8: Και το μέτρο σύγκρισης αυτής της κοπέλας ήταν αυτός, ο πρώτος. Μπορείτε να μου πείτε αν βρήκε αντικαταστάτη ποτέ.
7: Μετά από εκείνον το χάος.
5: Η αλήθεια είναι αυτή τώρα. Έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη αυτό που λέμε ο τύπος.
6: Όχι, ήταν ο ίδιος ο πύχης.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
6: Έλα! Έλα να πούμε πισογλέντι, ευνούχε, χειμένε, λουκουμά, μοριχαμούρα, πάζο, μιγκόθημα, άντερε νούμερο, άντερε χαϊβάνι, παρτάλι, αλήτη, βλάκα να πούμε, που σε βρήκε να πούμε αγκούρι.
7: Ναι, ναι, πες καλά, πες καλά.
6: Αγγελοκρουσμένος ή χαμένο να πούμε παρτάλι, χαμένο κορμί.
8: Τελείωνε!
9: Βλαμμένε, ευλαμμένε.
8: Άντε!
9: Άντε παράτα μας.
8: Παλιοχαρακτήρα, στερόβουλε, κακόβουλε. Μονόχνο την κομπλεξιγιά.
10: Είσαι ανέστητη, είσαι κρυόγκολη.
6: Και εσύ που το ξέρεις.
11: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
3: Non-stop mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
3: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θέμης Κωνσταντίνου.